ψυχή μου πως λείπεις. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά, κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε Λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

σημερινή καθημερινή, κύριε Υπουργέ, σημερινή καθημερινή δεν δική μου. Δήλωση του Πρωθυπουργού: τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει. Καλά, αυτός 5 χρόνια μας λέει τέλος τα ορυκτά, πάμε ανεμογεννήτες φουρφουράκια. Σήμερα το λέει. Σήμερα. Τι λέω με τη λέωση από δίπλα ο κολλητός τους. Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, δεν ξέρω πραγματικά αν έχουμε άλλη πηγή για φυσικό αέριο εκτός από τη Ρωσία. Τα ακούτε εδώ μέσα. 5 χρόνια έσυραν τη χώρα εναντίον της οικονομικής της κυριαρχίας και εναντίον της Ρωσίας, και τώρα θα κάνουν κολοτούμπα, θα έρθουν στη γραμμή της λογικής

στη γραμμή της ελληνικής λύσης. Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Κάνατε έγκλημα. Κάνατε έγκλημα. Μεγάλο έγκλημα στην ελληνική οικονομία. Και τι κάνατε άλλο? Καταστρέψατε τη Μεγαλόπολη. Καταστρέψατε τη Δυτική Μακεδονία. Κλείσατε τους λιγνίτες, 300 δισαξία. Και τώρα η Γερμανία χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Ενέργειας και αποφασίζει εντατοκοποίηση των λιγνητών. Θα ανοίξετε τους λιγνίτες, αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και χάσαμε δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό είναι η ελληνική λύση. Σας τα λέγαμε από τότε, σας πιέζαμε, φωνάζαμε, ουρλιάζαμε, δεν μας ακούγατε. Και τι κάνετε επίσης? Μαραζώσατε τη Δυτική Μακεδονία. Από εκείνη και ο υπουργός από τα Μίντεο. Μαραζώσατε την Αρκαδία. Αντί να ανοίξουν τα βουγάρα με νέες τεχνολογίες για λίγους ρήπους, γιατί υπάρχει τεχνολογία, εσείς τι κάνατε? Πονάει η δόντι, κόπη κεφάλι. Και σας προειδοποιούμε, το ξαναλέμε, με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Έρχεται φωτιά με την Τουρκία. Σχέδιο Τουρκίας για το Αιγαίο διανόμου τον Ιούνιο. Είναι το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου νότια συνικής θάλασσας. Αυτό που κάνει η Κίνα αντιγράφει τώρα η Τουρκία στο Αιγαίο. Καταλάβετε το. Σταδιακή επιβολή θαλασσίου ελέγχου χωρίς τυπικό πόλεμο. Εμείς ξέρουμε τι κάνει η Τουρκία. Γι' αυτό ζητάμε από τον ελληνικό λαό αυτό το αυτονόητο δικαίωμα να δώσουμε πραγματική λύση. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και 12 ναυτικά μίλια και θα είναι αργά τον Ιούνιο. Και επειδή η κριτική που κάνουμε πάντοτε είναι λογική και αυτονόητη. Μπορεί οι κύριοι από εδώ, τα λέγαμε για πετρέλαια, να μας έλεγαν ψεκασμένους. Βέβαια ο υπουργός προς τιμήν του είχε πει ότι όντως ήμουν ο πρώτος που μίλησα για τα πετρέλαια. Του το πιστώνω αυτό. Αλλά ο πρωθυπουργός με έλεγε ψεκασμένο. Εντάξει, δικά τους θέματα, τα λύσουμε μεταξύ τους. Η κριτική μας είναι λογική και αυτονόητη. Ήρθαμε εδώ με προτάσεις. Γι' αυτό θα πω στον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι απλό. Δεν θα αναφέρω ότι μια ζωή ήταν κατοικοδίαιτος, γιατί έχει στοχοποιήσει την ελληνική λύση όπως όλα τα κόμματα εδώ μέσα, λες και κυβέρνηση η ελληνική λύση. Όλοι στοχοποιείτε εμάς. Πάμε τώρα στο ζουμί για να τελειώνει η ιστορία με τον κύριο Ανδρουλάκη. Έκανε ένα λάθος 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι ο ίδιος του, ο λογιστής του. Δηλαδή ρε παιδιά, αυτός που δεν μπορεί να διαλέξει λογιστή σοβαρό, θα διαλέξει υπουργού σε μια κυβέρνηση? Είμαστε σοβαροί? Αυτός θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμουν στο αεδρόμιο στη Θεσσαλονίκη και πετούσα με έναν Βούλγαρο. Ναι. Ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής Βούλγαρος. Ήταν από την Ανατολική Ρωμιλία. Ξέρετε, αυτή η Ελλάδα, παιδιά, είναι τόσο μεγάλη. Αυτοί οι άνθρωποι μείναν εκεί παρά τους διωγμούς των Βουλγάρων. Μας κατέσφαξαν οι Βουλγάροι, να ξέρετε, ιδιαίτερα στις αρχές του 20ου αιώνα και όταν ήρθαν οι Γερμανοί, τη Μακεδονία και τη Θράκη μαζί με την Ρωμιλία, την κατέπνιξαν στο αίμα. Η χειρότερη σφαγή των Ελλήνων δεν ήταν οι Γερμανοί, παιδιά. Γι' αυτό λέω, μαθαίνουμε λάθος την ιστορία. Ήταν και οι Γερμανοί, αλλά η χειρότερη ήταν οι Βούλγαροι μαζί με τους Ιταλούς. Πάρα τα παραμύθια που διδασκόμαστε. Μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί είχαν μόνο την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και, αν δεν κάνω λάθος, και την Καλαμάτα. Αν δεν κάνω λάθος, ακόμη μια πόλη είχαν. Στην κατοχή τους, στον έλεγχό τους. Οι υπόλοιπες περιοχές είχαν μοιραστεί στην Ιταλία και στη Βουλγαρία η Βόρεια Ελλάδα. Το τι κάνουν οι Βούλγαροι στους Έλληνες, δεν το φαντάζεστε, παιδιά. Μου τα έλεγε ο άνθρωπος. Μου λέει, εμείς μείναμε εκεί, λέει, δυστυχώς, ο προπάπους μου κτλ. Από την Ανατολική Ρωμιλία είναι, η Ανατολική Ρωμιλία είναι η βορειοδυτική, η, μάλλον συγγνώμη, η νοτιοδυτική όλη η Βουλγαρία. Που πηγαίνει μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, νοτιοδυτικά. Μέχρι επάνω τα παράλια. Πύργος, Πλόβντιβ, Φιλιππούπολη είναι η Πλόβντιβ. Η πόλη που έκανε ο Φίλιππος, έτσι. Η Πλόβντιβ, η μεγάλη πόλη αυτή τη Βουλγαρία είναι η Φιλιππούπολη. Μπουργκάς είναι ο Πύργος. Έτσι, Βάρνα, ελληνικές πόλεις και από το Βυζάντιο για την αρχαιότητα κτλ. Όταν τους ξερίζωσαν λοιπόν, κάποιοι έμειναν εκεί. Κρυφά. Και μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι μαθαίνουν στα βιβλία οι Βουλγαροί, τι διδάσκει η Ακαδημία των Βουλγάρων και τι, πώς γαλουχούν στο αεροδρόμιο τον άνθρωπο. Έτσι. Σπαστά τα ελληνικά του, τσιτριμίτι τα λέγε, αλλά από εδώ, από εκεί, καραβίσκια συνονοηθήκαμε. Μου λέει για τον παππού τον Δημήτρη, για τη γιαγιά του την Νικολέτα. Μου λέγε ότι ο προπάπους του ήταν το πάρχη στην περιοχή κτλ. Και μου λέει, όταν έρχομαι στην Ελλάδα με πιάνουν τα κλάματα, λέει. Δεν ξέρετε τι κακό κάνετε στην πατρίδα, στην Ελλάδα, τώρα που δίνετε έτσι μόνοι σας περιουσίες σε Βουλγάρους. Οι οποίοι περισσότερο, όχι όλοι, πολλοί εξ αυτών, μισούν την Ελλάδα. Και του απαντώ και μένει άναυδος και του λέω, κοίταξε να δεις, είναι λογικό. Όλοι οι γεννήτσαροι μισούν τη μάνα που τους γέννησε. Και παθαίνουν σοκ. Με τι εννοείς? Όπως οι Σκοπιανοί λέω είναι γεννήτσαροι, ελληνογενείς, όπως και οι Τούρκοι οι περισσότεροι είναι ελληνογενείς, αλλά είναι γεννήτσαροι και μας μισούν, όπως και ο Ράμα, ο Αλβανός, βλάχος στην καταγωγή, ελληνικής καταγωγής από τη Βόρεια Ήπειρο, μισεί την Ελλάδα. Είναι γεννήτσαροι, έτσι και οι Βούλγαροι. Μου λέει, γιατί το λες αυτό? Γιατί οι Βούλγαροι του λένε Φράκες. Ναι, μου λέει, Φράκες λένε του. Μπράβο. Αλλά τι κάνουν οι Βούλγαροι? Διαχώρισαν τη θρακική ιστορία ως ξεκομμένο κομμάτι από την ελληνική ιστορία. Δηλαδή κάνανε μια τεράστια, αν θέλετε, εισπίδηση στην ελληνική ιστορία εξ πλαγιές οδού. Αποκαλούν τους Θράκες ότι είναι Βούλγαροι. Ξεχνούν βέβαια ότι η λέξη Βούλγαρος εμφανίζεται τον 7ο αιώνα, 6ο αιώνα μετά Χριστό. Δεν ξέρω βέβαια. Όπως κάνει και ο Σκοπιανή. Όπως βολέψει. Ό,τι του φανεί, του λέω Στεφανή στο μυαλό. Να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι Θράκες. Αναγκάζομαι και το κάνω αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί εδώ κουπούκια, λέω πνευματικά, καθηγητές πανεπιστημίου και κάποιοι ιστορικοί που λένε το ίδιο πράγμα. Και απορώ, ρε παιδιά, σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Σε ποια χώρα? Στον Νεοραγιάδων, των Νεοελλήνων. Να δούμε λοιπόν τους αρχαίους Θράκες. Αυτή τη σκληροτράχυλη φυλή πολεμιστών. Οι Θράκες ήταν ένα πολεμικό φύλο, παιδιά. Ακόμη και τώρα, να ξέρετε, τους αρχαίους Αγριάνες. Οι Αγριάνες είναι υπομάκοι. Υπομάκοι στη Θράκη μας, ο ορισίβος λαός. Είναι οι Αγριάνες. Αυτούς χρησιμοποιούσε ο Αλέξανδρος μαζί με τους Μολοσσούς, οι Πυρώτες, ως καταδρομής. Ορισίβοι λαοί, Μολοσσοί, μαζί με Αγριάνες. Ελληνικά φύλλα. Έτερων εκάτερων. Και ξεκινώνουν με τη λογική οι Βούλγαροι ότι στον Τροϊκό Πόλεμο οι Θράκες πολέμησαν με τους Τρώες. Ναι, αλλά οι Τρώες είχαν κοινούς θεούς με τους Έλληνες. Τους Δαναούς Αχαιούς. Οι Τρώες είχαν κοινά ονόματα με τους Δαναούς και Αχαιούς. Συνομιλούσαν μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ομογλωσία, ίδια θρησκεία, ίδια ηθιέθιμα και παραδόσεις, που σημαίνει ότι είναι μια κοινή φυλή, κοινή ράτσα, άσχετα αν πολεμούσαν μεταξύ τους. Κατά την άποψή μου, ο Τροϊκός Πόλεμος ήταν σε φίλιος πόλεμος. Το προσπερνάμε αυτό, πάμε στους Τράκες. Η αναφορά για τους αρχαίους Τράκες λοιπόν γίνεται στην Ιλιάδα για πρώτη φορά.
ο οποίος παρουσιάζει ως συμμάχος των τρώων. Από εκεί ξεκινούν οι Βουλγαροί και λένε, α, είδατε, δεν ήταν λέει με τους Έλληνες, μα τα ομηρικά έπει. Δεν υπάρχει λέξη Έλληνας πουθενά. Η λέξη Έλληνα αναφέρεται στη Φθία. Μια περιοχή στη Φθιώτιδα, με τους Μυρμιδόνες. Δεν υπήρχε ο Έλληνας, λεγόταν Δαναοί και Αχαιοί. Δεν τους αποκάλυψαν ακόμα Έλληνες. Μυκηναίοι, Μινοίτες, Αχαιοί, Δαναοί, είναι οι ντόπιοι, κάτι και εδώ, της Ελλάδος. Τι ακάμε τώρα, εξωγήινοι ήταν. Κατά την κλασική περίοδο λοιπόν, τον 5ο αιώνα, οι Θράκες ήταν τόσο πολυπληθείς, ώστε ο Ηρόδοτος τους ονομάζει, ακούστε, το δεύτερο πιο πολυπληθή λαό του αρχαίου κόσμου. Η Θράκη έφτανε μέχρι τη Θεσσαλία, παιδιά. Η Θράκη γεωγραφικά ξεκινούσε από πάνω από τη Βουλγαρία, από το Δούναβι, και έπιανε ένα σίγμα κάπως έτσι και πήγαινε μέχρι τη Θεσσαλία. Ανάποδο, όχι σίγμα. Έτσι. Μέχρι τη Θεσσαλία. Μετά μέχρι τη Μακεδονία τα Τέμπη και μετά τα κατέβηκαν τα μακεδονικά φύλλα από Καστοριά, Κοζάνη, Ορδαία προς την, και Φλόρινα προς τα παράλια, προς τις Αιγαίες, προς την Έδεσσα. Τους έσπρωξαν οι Μακεδόνες και πήγανε πού? Στο Κιλκίης, Θεσσαλονίκη. Αργότερα επεκτάθηκαν οι Μακεδόνες, πήγαν πιο κάτω. Μετά ήρθε ο Φίλιππος, πήγε πιο πέρα. Έτσι γίνεται η δουλειά. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά φιλοελληνικό ήταν. Φιλοελληνικό. Αυτές λοιπόν οι θρακικές φυλές, επειδή ήταν επιμενικός λαός. Τι σημαίνει επιμενικός? Νομάδες. Νομαδικός λαός. Μετακινούνταν τα πρόβατα χειμώνα, καλοκαίρι, από εδώ και από εκεί, κινούνταν συνεχώς. Όπως κάνανε και οι Σαρακατσάνοι. Το αρχαιότερο ελληνικό φύλλο στην Ελλάδα είναι οι Σαρακατσάνοι. Αμιγώς, ό,τι και να μου λέτε. Μαζί, αρχαιότερο εννοώ, πιο καθαρό εντός εισαγωγικών. Όπως και οι Βλάχοι. Είναι καθαρά φύλλα και ήταν ορισίβοι. Όπως και κάποια ποντιακά φύλλα που ήταν πάνω στα βουνά, στον Πόντο. Γιατί κάνανε, μεταξύ τους παντρευότανε. Δεν παντρευότανε με ξέρω εγώ, Θρακιώτη, ο Πόντιος ή ο Σαρακατσάνος. Ήταν εδωφιλική η γάμη. Αυτές λοιπόν οι φυλές ήταν περιπλανόμενες. Κάνανε περιπλάνηση. Από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Και έτσι επεκτάθηκαν από το Δούναβι μέχρι και τη Θεσσαλία. Έπιασαν όλη αυτή την περιοχή. Άλλες σημαντικές φυλές, ο Στράβωνας υπολογίζει ήταν 22 φυλές. 22 υποράτσες, Θράκες και 22 υποράτσες. Άλλες σημαντικές φυλές. Θρακικές ποιες είναι? Οι Άψυνθοι, οι Βεσί, οι Βυσάλτες, εκεί ξέρω οι Βυσαλτίες Σέρες. Οι Βίστονες, οι Γέτες, οι Θήμοι, οι Σίθωνες και το Βασίλειο των Οδρυσσών. Το τελευταίο κρατήστε το λιγάκι. Οι Θράκες είχαν τη φήμη για την αγάπη για τα γλέντια και το κρασί. Ο Θουκυδίδης, ο οποίου ο πατέρας ήταν Θράξ, τους χαρακτηρίζει ως πολύ μαχητικό λαό. Γιατί? Γιατί λάτρευαν και τον Ορφέα, Ορφέας, ορφικά μυστήρια και τα λοιπά, λάτρευαν και τον Απόλλωνα, ήτανε κρασομπακαλιάρι. Του δίναν. Ναι, κάνε, έπιναν πολύ. Δεν... Ο Μπέναδρος αναφέρει ότι οι Θράκες μπορούσαν να έχουν περισσότερες από μία συζύγους. Όπα. Έτσι όμως είχαμε και δημογραφικά προβλήματα. Γιατί? Και υπερπληθυσμό, γι' αυτό και ακριβώς μετακινούνταν και ήταν πολυπληθείς, αλλά το κυριότερο, το πρόβλημα ήταν ότι μάλλον και μεταξύ τους. Όταν γινούσε ένα κορίτσι κάποιος, τον έπιανε το δράμα. Να μου πείτε τώρα, πριν μερικές δεκαετίες το ίδιο κάνανε και οι πατεράδες, εγώ θυμάμαι ότι όταν γεννήθηκε ακόμα, ο πατέρας μου στεναχωρέθηκε. Ήθελε λέει κορίτσι, τι θα κάνουμε τώρα. Είχε το μεγάλο, τον Δημήτρη, να τον έχει καλά ο Θεός εκεί που είναι, πάση περιπτώσει. Και ήθελε κορίτσι. Του βγήκε Βελόπουλος, τι θα κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν για να δείξουν οι Θράκες την ευγενική καταγωγή, την ευγενική καταγωγή τους. Οι Θρακιώτες στιγμάτιζαν το σώμα τους με μια μορφή τατουάζ. Όπα. Και αυτό ισχύει και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Τα τατουάζ λοιπόν πρωτοβρέθηκαν σε θρακικά φύλλα, βρέθηκαν και σε σκήθες, οι οποίοι είχαν σχέση με τους Θράκες, έτσι εμπορική και τα λοιπά, πολιτισμική, και τα τατουάζ άρχισαν να βρίσκονται έτσι στα σώματα κάποιων Θρακών. Ο οπλισμός τους ήταν ελαφρύς, με μικρές ασπίδες κληρονομημένες ως πέλτες, από τις οποίες προέρχεται και ο όρος πελταστής. Αν ρωτήσω τώρα κάποιος σημαίνει πελταστής, δεν ξέρει. Ναι ή όχι. Από πού βγαίνει όμως το πέλτες και το πελταστής? Από το πέλμα. Τα πέλματα, ρε, πελταστές, ρε. Ήταν πελταστές. Ήταν άριστοι οι χειρισμοί των αγκοντίων, από αυτούς, αριστότατοι, και εκπαιδευμένοι στις τακτικές του πολέμου, κυρίως
του ανταρτοπολέμου, ο Ρησίβη. Σε οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, οι Θράκοι ήταν αρκετά ανεπτυγμένοι. Μόνο όταν δημιουργήθηκαν μεγάλα ελληνικά κέντρα στις περιοχές τους, αναπτύχθηκε η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μεταλλουργία και η λογοτεχνία. Ποίηση, μουσική. Μέσα από αυτήν την κληρονομιά, λοιπόν, οι Θράκες αναπτύχθηκαν πολιτισμικά και πολιτιστικά. Ουδέποτε από τους αρχαίους Έλληνες οι Θράκες θεωρήθηκαν κάτι τελείως ξεχωριστά από τους Έλληνες. Ουδέποτε σε καμία πηγή δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν αναφορές βέβαια για βαρβάρους, γιατί η γλώσσα τους ήταν βαρβαρική, είχε πάρα πολλά σύμφωνα, λόγω και του ψύχους, ο Ρησίβιο λαός. Όπως βαρβάρους αποκαλούσαν και τους Ηλίους, οι οποίοι είχαν πελασγική γλώσσα όπως και οι Θράκες. Πελασγική. Βαρβαρός στην πρώιμη περίοδο θεωρούνταν αυτός που μιλούσε μη ελληνική καθαρή γλώσσα, που είχε και στοιχεία κυρίως βαρβαρικά, που δεν κατανοούσαν οι Έλληνες, γιατί ήταν πολύ βαριές οι γλώσσες. Και τώρα αν πάτε σε ένα Ρησίβιο μέρος, θα σου πει άλλος, τι φτιάς, τι κάνεις, ζούμπο τα γάλατα, πού να καταλάβεις τι λέει. Το καταλάβατε. Ναι, αλλά ήταν η γλώσσα η ελληνική που ανάλογα με το κλίμα, δηλαδή όταν είναι βόρειο το κλίμα, κρύο, δεν έχει πολλά φωνήεντα η γλώσσα. Έχει πολλά σύμφωνα. Γιατί όμως έχει πολλά σύμφωνα η γλώσσα και όχι πολλά φωνήεντα όταν κάνει κρύο? Διότι όταν έχει πολλά φωνήεντα μια γλώσσα, εισπνέεις μεν οξυγόνο, αλλά εκπνέεις οξυγόνο, που σημαίνει ότι έχεις απώλεια θερμοκρασίας. Τι κάνετε το χειμώνα εσείς πουλάκια μου? Για να σταθείτε. Έτσι δεν κάνετε? Βγάζετε στο αέρα. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός σας κάνει θερμοκρασία. Το ξέρετε αυτό? Διαβάστε και λίγο παραπάνω, καλό κάνει. Με συνέπεια να χρησιμοποιούν λίγα φωνήεντα. Τα περισσότερα φωνήεντα σημαίνουν εύκρατο κλίμα. Εξού και η ελληνική γλώσσα, η δική μας γλώσσα, είχε πολλά φωνήεντα στη γραφή της, στο αλφάβητό της. Ενώ σε άλλες γλώσσες βόρεια ακούσαν ένα βουητό με πολλά σύμφωνα. Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν πολλά φωνήεντα, γιατί χάνουν το οξυγόνο τους. Το ίδιο και όταν έχει πολύ ζέστη. Δεν έχει η γλώσσα πολλά φωνήεντα, δεν γίνεται λόγω κλίματος. Στο προήμιο λοιπόν της πολιτείας του Πλάτωνος, ο Σωκράτης αναφέρει ότι η πομπή των Θρακών ήταν εξίσου εντυπωσιακή με την πομπή των εντοπίων. Οι Θράκες οργάνωναν μεγαλοπρεπείς γιορτές για τον Ορφέα και συμμετείχαν επίσης γιορτές των Αθηναίων. Όταν συμμετέχεις σε γιορτές ελληνικής πόλεως, είσαι Έλληνας, παιδιά. Όταν μπαίνεις μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είσαι Έλληνας, παιδιά. Δεν είσαι Μαο-Μαο. Ούτε Ζουμπα-Ζουμπα είσαι. Ούτε Γιουρού Σπαρτέ. Είσαι Έλληνας. Έτσι ήταν στην Ελλάδα. Οι σχέσεις Αθήνας και Θράκης αναπτύσσονται ιδιαίτερα τον 6ο αιώνα. Γιατί όμως? Γιατί? Διότι οι Αθηναίοι, όπως και στη Χαλκιδική, ήθελαν τα μεταλλεία χρυσού. Η Αθήνα δεν είχε χρυσό, παιδιά. Πήγε και στη Χαλκιδική που έχει χρυσό, στη Θράκη, στα Άβδυρα και έξω από την Αλεξανδρούπολη, ξέρετε, που έχει ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού. Οι αρχαίοι Έλληνες, την Καβάλα, Χρυσούπολη, δεν είναι τυχαία η περιοχή Χρυσούπολη. Γιατί λέει Χρυσούπολη? Α, πείτε μου, είσαι στο Παγκαίο όλο το όρος. Έχει κοιτάγματα χρυσού. Οι Αθηναίοι λοιπόν πήγαν εκεί. Απήκησαν την περιοχή με τους Θράκες, ομοεθνείς. Θα μου πείτε, πήγαν ελληνικά? Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι πήγαν και συγκρούσεις, αλλά δεν έγινε καμιά αιματοχυσία τεράστια. Να ξέρουμε και τι λέμε. Πήγαν εκεί για τους πόρους, για το χρήμα οι Αθηναίοι. Η μητέρα λοιπόν του Θεμιστοκλή, για να μην ξεχνάμε έτσι, και η μητέρα του Κίμωνα καταγόταν από τη Θράκη. Η μητέρα του Θεμιστοκλή και του Κίμωνα, Θεμιστοκλής, έτσι, Ναυμαχία Σαλαμίνος, Ελληνάρας, μπράβο, το θυμάστε, μπράβο. Φρακιώτης ήταν. Του Κίμωνα, όχι της φραγάτας που στείλε εκεί πέρα χωρίς πυράβλους ο άλλος, ο Φουφουτίδης που το παίζει πατριώτης. Όχι. Κίμωνας ο αρχαίος ναύαρχος που πήγε στην Κύπρο και κατετρόπωσε τις Πέρσες. Και ξαναπήρε την Κύπρο ότι έκανε ελληνική. Είχαν μητέρα Θράκα. Να ξέρετε, από την αρχαία πόλη Μάδητος, αν δεν ήταν Ελληνίδα, Θράκα. Αν δεν ήταν Ελληνίδα, παντρευόταν Αθηναίο. Δεν γινόταν αυτό. Και τον δεχόταν το Θεμιστοκλή στρατηγό ή τον Κίμωνα. Αν δεν ήταν ελληνικής καταγωγής, Έλληνας κατά 100%. Σας λέω τα αυτονόητα τώρα, έτσι. Προσπαθώ να σας αποδείξω ότι πραγματικά χαρίζουμε την ιστορία μας σε ανομάλωση των εγκέφαλων. Γιατί οι δικοί μας εδώ διαβάζουν ιστορία. Οι δικοί μας δεν ενδιαφέρονται για την ιστορία μας. Οι δικοί μας δεν ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό μας. Και αυτό είναι που μου γυρίζει τα μυαλά. Και οι Θράκες συμμετείχαν σε όλες τις περιπέτειες του ελληνισμού. Περσικούς πολέμους, Πελοποννησιακούς πολέμους. Στη διαμάχη μεταξύ Φιλίππου και Αθήνας σε όλη την ελληνιστική περίοδο, ελληνομαρική και βυζαντινή, δίπλα στους Έλληνες, ή πολλά φορές έπαιρναν και το μέρος κάποιων σε
σε συγκρούσεις σε φιλοπολεμικές, πέραν και το μέρος του ενός. Αυτή ήταν η Θράκη. Τι να κάνουμε τώρα. Να τα αλλάξουμε και αυτό, να τα αλλάξουμε και αυτό. Τι να κάνω. Φτάνουμε σε ένα σημείο να χαρίζουμε την ιστορία μας στον κάθε ανόητο, βλάκα και ηλίθιο. Γιατί δεν μαθαίνουμε εμείς την ιστορία μας για να απαντήσουμε. Να πω ότι στην περιοχή αυτή, στα ελληνιστικά χρόνια, βασίλευε μια τεράστια μορφή. Τεράστια, από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαιότητας μετά τον Αλέξανδρο, ολισύμαχος. Από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τα μέσα του Δευτέρου αιώνα π.Χ. η Θράκη είναι στα χέρια των Ρωμαίων. Μην ξεχνάμε ότι ο Σπάρτακος ήταν δούλος από τη Θράκη. Το θυμάστε τον Σπάρτακο? Μονομάχος. Που έκανε ολόκληρη επανάσταση, αλλά αν δεν τον πρόδιδαν οι αλληλαράδες οι καρχιδόνοι εκεί με αυριτανή κατά ακρίβεια, γιατί είχε συμφωνήσει με κάποιους να πάρει, να τους δώσει χρήματα για να φύγουν από τη Μεγάλη Ελλάδα, να αποχωρήσουν με τα πλοία, να πάνε να προετοιμαστούν και να ξαναγυρίσουν πίσω για να καταλάβουν τη Ρώμη. Και τι κάνει οι λιταράδες οι άλλοι, όταν υποσχέθηκαν θα του φέρουν πλοία, πήραν τα λεφτά, δεν του φέραν τα πλοία, πήραν και τους Ρωμαίους λεφτά και εξαφανίστηκαν. Και έτσι αναγκάστηκε μετά ο Σπάρτακος να κάνει την επιδρομή του προς τη Ρώμη και εκεί τον πετσόκοψαν οι Ρωμαίοι. Ο Σπάρτακος Θράκ ήταν. Θράκ. Δεν μπορώ να ακούω ανόησες. Έχω κουραστεί πραγματικά. Λέω ρε παιδί μου, μιλάω σε ένα λαό ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει. Και εδώ έχουμε μια διαφορά σε πολλούς με την εμφάνιση έτσι από μερικούς τάφους των Θρακών. Σε επιτύμβιες στήλες αναφέρεται το όνομα όπως Ρούφος. Τι σημαίνει Ρούφος, όχι Ροφός? Αυτά που βγάζουν οι άλλοι εδώ. Όχι Ροφός. Σημαίνει κοκκινομάλης. Ρούφος. Η τέχνη των αρχαίων Ελλήνων, για να ξέρουμε και τα... τους απεικονίζει συχνά με κόκκινα μαλλιά ή καστανά μαλλιά. Σημαντικός Θράκης ήταν ο Δημόκρητος. Ο Δημόκρητος, ρε παιδιά, από τη Θράκη ήταν. Από τον οποίο προέρχεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Κομωτινή. Μάλιστα, κοκκινομάλιδες ήταν μία από τις φυλές των Θρακών. Και εκεί μένουμε και λέμε, όχι όλοι, έτσι, αλλά είχα κόκκινα μαλλιά. Πώς υπάρχει ένα τραγούδι με τα κόκκινα μαλλιά. Έτσι. Ωχ, Παναγιά μου, Παναγιά μου, τι να πω τώρα, δεν ξέρω τι Θράκη είναι, παιδιά. Δεν ξέρω. Και το έκανα αυτό γιατί ξαφνικά οι Βούλγαροι βρήκαν ένα τεράστιο τάφο εσχάτως. Γιατί είχαν ιδιαίτερα ταφικά έθιμα οι Θράκες. Έθαβαν ολόκληρο το άρμα του βασιλιά μαζί με τα εργαλεία του, με τα αυτά του, με τώρα μετά. Βρήκαν ένα απίστευτο τύμβο, ρε παιδιά. Και αρχίζουν οι Βούλγαροι. Βουλγαρικός ο βασιλεύς Βούλγαρος. Και μεταξύ βλέπεις, ρε παιδί μου, τα αγγεία ελληνικά ονόματα επάνω. Και λένε, παιδί μου, τώρα να μείνω στη λογική, η τεχνοτροπία ελληνική, τα αγγεία ελληνικά, τα γάλματα ελληνικά, οι θεότητες ελληνικές. Τώρα πώς αυτοί επιμένουν ακόμα ότι είναι. Οι Βούλγαροι κάτι ξεχωριστά από τους Έλληνες, όταν η λέξη Βουλγαρία μου ήρθε τον 7ο αιώνα. Μπούλγαρ, είναι σλαβική η λέξη, και άλλοι λένε ότι προέρχεται από νορβηγικές εκφράσεις που αναφέρονται σε δούλους. Το Μπούλγαρ, άλλοι λένε ότι προέρχεται από το Μπούλγαρ, από το οχυρό. Βγάλετε άκρη και συμπέρασμα τώρα, ο καθένας όπως θέλει τα ερμηνεύει. Αλλά η λέξη ήρθε τον 6ο 7ο αιώνα. Οι Θράκες ήταν από τον 8ο 7ο αιώνα στην περιοχή. Μιλάμε για 1200 χρόνια διαφορά. Εγώ προσπαθώ. Δεν ξέρω, εσείς σε καταλαβαίνετε.

0: Όλοι ξέραμε στην αρχαία Αθήνα, Πειραιά στο λιμάνι και η Αθήνα κτλ. Λίγοι γνωρίζουμε πώς ήταν αυτό το πράγμα από το Φαλιρικό Όρμο κτλ. Πώς ερχόταν. Τα μακρά τείχη των Αθηνών είχαν μήκος 7 χιλιόμετρα. Ποια πόλη είχε τα μεγαλύτερα τείχη? Αρχαία πόλη. Εδώ σε θέλω. Ποια πόλη έχει τα μεγαλύτερα χειροματικά τείχη γύρω από την πόλη? Δεν μιλάω εκτός πόλεως. Η Αμφίπολη είχε 7,9 χιλιόμετρα περίπου τείχη. 7 χιλιόμετρα Αθήνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα μεγαλύτερα τείχη τα είχε η Αμφίπολη, παιδιά. Θα μου πείτε γιατί? Γιατί είχε τα αρχαία χρυσού. Γιατί είχε μαζέψει όλους τους χαράκτες και τα λοιπά και έκανε νομίσματα για άλλες πόλεις. Ήταν το νομισματοκοπείο της αρχαιότητας η Αμφίπολη.
1: Κι όμως ο Πειραιάς και η Αθήνα συνδέονταν με μακρά κλειστά τείχη στην αρχαιότητα. Ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο το οποίο το αρχαίο λιμάνι του Πειραιά συνδέονταν κλειστά με την αρχαία πόλη της Αθήνας, η οποία περικλείονταν και αυτή από τείχη. Μέσα σε αυτά τα τείχη κυκλοφορούσαν οι στρατιώτες, τα εμπορεύματα τα οποία έρχονταν από το λιμάνι και πήγαιναν κατευθείαν στο κλεινό ναύτη, αυτό που λέμε την Αθήνα. Κατά τη διάρκεια μάλιστα του Πελοποννησιακού Πολέμου, έτσι μεταδόθηκε ο λοιμός μέσα από αυτά τα τείχη, τα οποία ήταν μόνο 7 χιλιόμετρα. Ο Πειραιάς ήταν η απόλυξη της δύναμης της αρχαίας Αθήνας. Στο λιμάνι της Κανθάρου, που εκεί βρίσκεται το σημερινό λιμάνι του Πειραιά, έφευγαν και στάθευαν τα αθηναϊκά πλοία, που τότε η Αθήνα ήταν μια υπερδύναμη ναυτική και κυριαρχούσε σε όλο το Μεσόγειο τον 5ο αιώνα π.Χ. Η Αθήνα, μέσω του λιμανιού του Πειραιά και των τέσσερων μικρόδων που υπήρχαν, τα οποία υπάρχουν ακόμα και σήμερα, και κυρίως μέσα από την Κάνθαρο, φεύγανε και ξανοίγοντας το Αιγαίο και κυριαρχούσαν έτσι στη Μεσόγειο θάλασσα. Μαζί με τα λιμάνια Ανδρέας και Μουνυχίας, το λιμάνι του Πειραιά ήταν ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου στον αρχαίο κλασικό κόσμο.
0: Μπράβο του! Εξαιρετική δουλειά! Μπράβο των παιδιών αυτών! Και μακάρι να κατακλειστεί το βίντεο, με βίντεο, τέτοια βίντεο από την αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, όλο το TikTok. Γιατί είναι ένα εύληπτο υλικό. Και οι νεολαίοι βαριούνται να διαβάσουν. Όταν το βλέπουν, το μαθαίνουν πιο εύκολα. Και μπράβο σε αυτούς που τα κατασκευάζουν. Βοηθάει και το AI, αλλά θέλει και δουλίτσα. Θέλει μεράκι και μπράβο στο παιδί, μπράβο στα παιδιά. Ποιοι είναι, δεν τους ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έτσι μαθαίνουμε καλύτερα την ιστορία μας.

0: Πώς το Ιράν εξάγει πετρέλαιο παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών? Ακόμη και με 3 αεροπλανοφόρα, 12 πολεμικά και εκατοντάδες αεροσκάφη, τα ιρανικά δεξαμενόπλια διαφεύγουν. Πώς εκμεταλλευόμενα τη γεωγραφία. Πριν αποπλέψουν, πολλά ιρανικά δεξαμενόπλια φέρεται να απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους, εξαφανιζόμενα από τα δημόσια συστήματα εντοπισμού. Αντί να εισέρχονται σε διεθνή ύδατα πέρα από το όριο των 12 ναυτικών μιλίων, πλέουν κατά μήκος των ακτών. Ένα δεξαμενόπλιο που αναχωρεί από το Ιράν κινείται αρχικά κατά μήκος των ακτών του Ιράν, στον κόλπο του Ομάν. Στη συνέχεια περνά στα χωρικά ύδατα του Πακιστάν, συνεχίζοντας κοντά στην ακτογραμμή. Από εκεί εισέρχεται στα χωρικά ύδατα της Ινδίας, προτού κατευθυνθεί ανατολικά προς την Ασία. Μόνο αφού φτάσουν βαθιά μέσα στα στενά του Μαλάκα, συχνά σχεδόν 13 ημέρες μετά, πολλοί ενεργοποιούν ξανά τους αναμεταδότες τους. Επειδή αυτά τα πλοία παραμένουν εντός των χωρικών υδάτων του Πακιστάν και της Ινδίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν νόμιμα να τα αναχαιτήσουν εκεί. Μήπως λοιπόν η γεωγραφία υπονομεύει αθόρυβα έναν από τους μεγαλύτερους ναυτικούς αποκλεισμούς στον κόσμο?
1: Το μήπως μπορούμε να το βγάλουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μεταφέρονται πετρέλαιο, αλλά πηγαίνουν όλα προς την Ασία. Αφού οι Αμερικανοί βρήκαν τους ηλίθιους Ευρωπαίους και το πουλάνε φυσικό αέριο 600% πάνω από το ρωσικό. Και τώρα λέει η φίλη μας η Ιταλία, εχθρός μια ζωή, πουλάει μια εταιρεία φυσικού αερίου ιταλική στους Αζερμπαϊτζανούς και ο αγωγός ΤΑΠ του Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας θα περνάει από εκεί το φυσικό αέριο, θα κονομάνε οι Ιταλοί, θα κονομάνε οι Αζερμπαϊτζανοί, θα κονομάνε και οι Τούρκοι, θα κονομάνε και οι Ρώσοι, γιατί βάζουν οι Αζερμπαϊτζανοί φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το βάζουμε 10 ευρώ, μας το πουλάνε εμάς 50, 100, 600 ευρώ, όσα θέλουν. Κονομάνε Αζερμπαϊτζανοί, κονομάνε οι Τούρκοι, τέλει διελεύσεις η Ελλάδα, δεν παίρνει γιατί ο Σαμαράς ήταν άπλας. Άπλας, άπλας, άπλας. Όλα τζάμπα τα δίνουν αυτοί. Όλα, δικά τους είναι έτσι κι αλλιώς. Όλα τζάμπα τα πετάνε δεξιά και αριστερά. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πράγμα είναι όλοι τους. Δεν αλλάζει τίποτα. Απλά έχουν τηλεοπτικούς γλύφτες για να τους γλύφουν με ψιλογιώτα. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο, να κονομάνε αυτοί και η παρέα τους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Μπαρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιλογή δική τους και δίνουν και το άλοθη πλέον στη Νέα Δημοκρατία να περάσει όπως της βολεύει την ιστορία. Επειδή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να λέμε πράγματα που ισχύουν και όχι που δεν ισχύουν, να πούμε τι σημαίνουν υποκλοπές. Να πάμε στα βασικά, να πάμε στο Α. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Πώς γίνονται οι υποκλοπές και γιατί γίνονται οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για την εθνική του κυριαρχία. Αλλά εδώ έχουμε ένα σοβαρό κράτος το οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος. Όχι για εθνική ασφάλεια κύριε Βορύδη όπως είπατε, διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε φαντάζομαι κάποια στιγμή αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος αν θα απαντηθεί από εσάς όσο και εφείς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα βασικά να πούμε. Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν άχρια, τι λέω κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε μια δημοκρατία, πλέργια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, το ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσφορά θα κάνει κλειστή. Πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο, το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία κύριε Βορύδη. Διότι αν θέλετε να σας ρωτήσω και να μου απαντούσετε, όταν εγώ έχω ένα τηλέφωνο και μου το υποκλέπτει ο Μάκης ο Βορύδης, η υπηρεσία του, λέω τώρα εγώ, γιατί η υπηρεσία του Πρωθυπουργού ήταν, η υπηρεσία του Βελόπουλου, προϊστάμενος στην ΕΕ, ήταν ο Πρωθυπουργός. Μιλάω με ένα συνδικαλιστή, μιλάω με έναν ψηφοφόρο, μιλάω με προέδρους συλλόγων, αυτομάτως και αυτοί γίνονται υποκείμενα παρακολουθήσεων. Και δεν αφορά μόνο το πολιτικό τι λέει, αλλά παρακολουθούνται και πολίτες. Όχι μόνο ο πολιτικός που ακούμε το τηλέφωνό του. Άρα αφορά όλη την κοινωνία. Διότι μπορεί ο πρόεδρος συλλόγου άνω εκατομμυρίου να πει κάτι για τη γυναίκα του. Να πει κάτι για το παιδί του. Και αυτό, αυτός που ακούει εκεί στην ΕΕ, τα ακούει. Ακούει διάφορα πράγματα και σημειώνει. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αλλά επειδή μιλάτε για εθνική ασφάλεια, ιδού το ερώτημα και ο γόρτιος δεσμός. Αφού είναι εθνική ασφάλεια, τι χρειά έχετε να παρακολουθείτε τη σύζυγο του Μιλωνάκη και τη σύζυγο του Χατζηδάκη? Απαντήστε μας ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφάλειας για να σας πιστέψουμε. Τις σύζυγους, για ποιο λόγο? Άντε τους πολιτικούς καταλαβαίνω, αντιπαλοί σας. Τους υπουργούς σας το καταλαβαίνω, τους φοβάστε κάποιο. Ο πρωθυπουργός φοβόταν να μην πάει κάποιος να κάνει δουλειά μόνος του. Αναθέσεις έργων είναι αυτές κύριε Βορύδη. Δισεκατομμύρια σφυρίζουν δεξιά και αριστερά. Να μην έχουμε τους υπουργούς Καλινάρη. Να τους έχουμε. Άρα λοιπόν οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία. Για να πούμε τα βασικά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και απευθύνομαι σε όλη την αντιπολίτευση. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσω χαρτιά, γιατί είναι επικίνδυνο το θέμα και να μην έχουμε πάλι χειροπέδες και άρση ασυλίας μου, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει εργολαβικό το θέμα αυτό. Και θα είμαι προσεκτικό στα ονόματα. Θα δώσω ονοματάκια. Ονοματάκια. Ρωτώ, ο Λαβράνος ήταν πράκτορας της ΕΥΠ? Όχι. Ωραία. 22 Ιουνίου του 22, το όχημα της εταιρείας Κρικέλ που συνδέεται με το Λαβράνο. Τι δουλειά είχε εντός των απορρίτων εγκαταστάσεων του ΚΕΤΕΑΚ στην ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή? Ήταν εκεί ή δεν ήταν? Ήταν. Τι δουλειά είχε εκεί, αφού δεν είναι πράκτορας ΕΕΠ? Τι δουλειά είχε εκεί? Γιατί στον Ιωάννη Λαβράνο είχε παραχωρηθεί από την αστυνομία συνοδεία και αστυνομική, αφού ούτε πράκτορας ήτανε, ούτε καρπαζόης πράκτορας, ούτε εις πράκτορας τον ΚΤΕΛ ήτανε? Τι ήτανε που κάνε κουμάντα? Ο Τρίμπαλης ήταν μπροστινός του Λαβράνου? Ήτανε. Πώς είχε μηνύματα του σταμάτη, από το σταμάτη Τρίμπαλη που ενημέρωνε εμπλεκόμενους, υπάρχουν καταγεγραμμένα, για επικείμενες αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες και εταιρικές εγκαταστάσεις το 22? Ακούστε, κύριε συνάδελφε εδώ μέσα, εμείς τα λέμε ονόματα. Αφήσουμε τα η δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Οι μόνοι που μπορούμε να βρούμε το αίτιο για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα είμαστε εμείς, και συνεχίζω. Όταν ενημερώνονται το 22, κύριε Βορύδη μου, ξαφνικά αδειάζουν τα γραφεία και όταν πάνε οι υπηρεσίες τα βρίσκουν άδεια. Για και έλεγχο. Σας λέμε ονόματα. Ποιος ήταν υπουργός το 22? Γιατί δεν ψάχνετε μεταξύ σας? Ποιος ενημέρωσε? Ο Τρίμπαλης κατέθεσε ότι πριν από την εμφάνισή του στην απόρριτη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή του 22, είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων οι ερωτήσεις. Στημένος διαγωνισμός. Ενώ μετά την κατάθεσή του δέχτηκε τηλεφώνημα, ξέρω από ποιον, αλλά το αφήνω εδώ. Θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Εμείς θα σας ρίξουμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με στοιχεία. Στενός συνεργάτης του Λαβράνου, Σωτήρης Ντάλλας, με τη φράση «Μάθαμε ότι τα πήγες καλά, Ντάλλα στην Ντάλλα ο ήλιος, μιλάει καλά ο Τρίμπαλης, τον ενημερώνουν». Έδωσε και σχετικά μηνύματα και το κινητό του στο δικαστήριο πριν από λίγες μέρες. Οι μάρτυρες Τρίμπαλης και Ευαγγελία Κατσούδα, προσωπική γραμματέας του Λαβράνου, κύριε Βορύδη και Μπίτσου, ανέφεραν ότι τους δινόταν διαβεβαιώσεις ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Αυτά λεγόταν και σε κλειστά δωμάτια, ξέρετε, μεταξύ τους 4 άτομα. Προέκυψε ότι ο Ιωάννης Λαβράνος κατήχαν και επιδείκνυε υποκλαπή σε συνομιλίες πολιτικών πρόσωπων. Ο Λαβράνος, ο επιχειρηματίας, ο καλός άνθρωπος που πήγαινε και στην ΕΕΠ, ήταν πράκτορας ή δεν ήταν πράκτορας τελικά? Αποφασίστε. Και σας είπα, θα σας κλιμακώνω μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και θα σας ρίξω. Θα σας ρίξει η ελληνική λίστα, στο ξαναλέω, έχουμε στοιχεία. Θα σας ρίξει, αν το συνεχίζω το παραμυθάκι. Γενικώς, οι οποίες φέρονται ότι είχαν αποκτηθεί από το Predator. Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες μεταξύ του Υπουργού Γεραπετρίτη και του Εθνικού Κοφερασκέ, όπως λέγεται τηλεπερσόνα, Φουρτιώτη. Ποιον επικαλέστηκε ο Τζαβέλας για να πάει υπόθεση στον αρχείο? Το Φουρτιώτη. Γελάτε κύριε Βορύδη, γελάτε και καλά κάνετε. Ακούστε εδώ τα χειρότερα. Τα τραπεζικά και τεχνικά στοιχεία σχετικά με την πλοπριωμένη κάρτα, που ήταν το άλλο θύσας, που χρησιμοποιήθηκαν για να παγιδευτούν μηνύματα του Predator, έδειξαν ότι η κάρτα παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε προσωπικά από τον Εμίλιο Κοσμίδη 22 Ιουνίου του 20. Τελευταία χρήση 16-12-21. Ημέρα συμπτωματικά που αποκαλύπτεται το Predator στην Ελλάδα και μετά η Citizen Lab. Σας λέμε ονόματα και στοιχεία, να ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Εδώ δεν μιλάμε στον αέρα. Στοιχεία. Η κάρτα χρησιμοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 20. Και μια μέρα πριν, τι γίνεται συμπτωματικά? Ο Τζαβέλας υπογράφει τις πρώτες άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών. Δηλαδή, με το που ανοίγει η κάρτα του Κοσμίδη, αρχίζουν οι παρακολουθήσεις. Η σκιώδης κάρτα. Κατά το θυμάτων που στοχοποιήθηκαν από το Predator. Κουκάκης, Κατζηδάκης, Μιλωνάκης, Μεσαροπούλη, Μπαρδάκης, Μουσουλίδης, Γραφάκος. Ονόματα, δεν θέλετε? Θα στα δίνουμε. Από τη δικογραφία προέκυψαν αποδείξεις συνεργασίας μεταξύ στελεχών της Συντελέξα και της ΕΕΠ. Εδώ έχουμε συνεργασία μιας ιδιωτικής εταιρείας και της ΕΕΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Συντελέξα και ΕΕΠ μαζί. Μαζί. Λαβράνος και ΕΕΠ. Λαβράνος και ΕΕΠ. Και υπάρχουν και απόλυτα έγγραφα, αν θέλετε. να τα δούμε και αυτά. Το απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕΠ και μυστικών υπηρεσιών των Σκοπίων. Τι δουλειά έχει ο Δένδια στα Σκόπια πριν λίγο καιρό, ρωτώ τώρα εγώ. Έφερε ψηφιακό ίχνος του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΕΞΑ στην Αθήνα με Ρομ Κάρπας η συμφωνία αυτή. Δηλαδή είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να έχει σφραγίδα κράτους για να πηγαίνει να κάνει συμφωνία με τα Σκόπια? Κατατέθηκε ότι η ΕΛΕΞΑ συνέχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα ακόμη και μετά που αποκαλύφθηκε το γεγονός του Predator. Ακούστε τώρα. Έως το 25 πουλούσε κατασπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο. Προέκυψε επίσης ότι η έλεγχη του 22 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι έλεγχες εγκαταστάσεις της ΕΕΠ και του ΚΕΤΙΑΚ είχαν επιφανειακό χαρακτήρα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Μεταξύ των νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΕΠ και των επιθέσεων του Predator, κύριε Βορύδη, ιδίως μέσω προσωποποιημένων SMS, περιείχαν πραγματικά στοιχεία εμβολιασμού των στόχων. Συγκεκριμένα, ο Αρτέμις Σίφορτ, ο οικονομικός εισαγγελέας Μπαρδάκης και επικεφαλής των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, η Μινιάτη, μόλις έκλεισαν ραντεβού εμβολιασμού στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα σας λέω. Αυτά δεν γίνονται, ούτε στις ταινίες δεν τα βλέπουμε, κύριε Βορύδη. Αμέσως έλαβαν μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού με μήνυμα παγίδευσης από πού? Από το Predator. Πήγαν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, πήραν μήνυμα, παντά ναι, και παίρνουν μήνυμα από το Predator. Γέφυρα δηλαδή το μήνυμα για να παρακολουθούν οι εισαγγελείς. Στις αρχές του 21 υποβλήθηκε στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρόταση ομάδας επιχειρήσεων με την επωνυμία «Συνεργατικοί σχηματισμοί προβλεπτικής νοημοσύνης». Στο σχήμα συμμετείχαν 11 εταιρείες startup με σκοπό την ένταξη στο πρόγραμμα έρευνα και γενετομία. Μέσα σε αυτές τις εταιρείες ήταν και η Ντελέψα. Συνέχισε να υπάρχει, κύριε Φλωρίδη μου. Αυτά θα μας τα απαντήσετε. Αφήστε τα αριτζίδικα που λέτε στους άλλους αριτζίδες εδώ πέρα, στους αδρουλάκιδες και φάμενους που δεν ξέρουν τι λένε. Μιλάει για δημοκρατία. Εδώ. Έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό η εταιρεία. Τα ακούτε, έπαιρνε κανονικά η Ντελέψα. Και χρηματοδοτήθηκε από πού? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κορδίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με υπογραφή Μερόμ Χαρπάς, Γενικός Διευθυντής στην Αθήνα. Διοικητής του ΚΕΜΕΑ, ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ. Πάμε και παρακάτω τώρα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αφού είναι εθνικό το θέμα, έλαβε μέτρα η ΕΕΠ για έλεγχο και προστασία των δύο συσκευών υπαλλήλων Μαρία Σάκαλη, Αγγελική Ρούσου, που στοχοποιήθηκαν και είχαν υπηρετήσει σε κρίσιμα πόστα ΝΑΤΟ και Τουρκία και Θράκη, ναι ή όχι? Δεν μας απαντήθηκε ποτέ. Είχε ενημερωθεί η διοίκηση Δεμήρη Πρησιακός για την παρουσία και δραστηριότητα της Ελέξα Κρικέλ για τον Ιωάννη Λαβράνο, ναι ή όχι? Απαντήσεις που δόθηκαν ποτέ. Ονόματα, στοιχεία και βέβαια η ιστορία με την Ελέξα και η ροή πληροφοριών ξεκίνησε από το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε συνάδελφε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να πω όμως κάτι που είναι πολύ ακραία συμπτωματικό, κύριε συνάδελφε. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις δύο δίδυμες αδερφές, κύριε Βορύδη, Φίβη και Ειρήνη Εξάρχου, όπου η Ειρήνη Εξάρχου διετέλεσε ιδιαίτερα του πρώην διοικητή της ΕΕΠ, Θόδωρου Ραβίλα, ενώ υπηρέτησε και στο γραφείο του Μαξίμου, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Διασυνδέστε, θέλετε, σας τα δίνω τα ονόματα. Η Φίβη Εξάρχου είχε τελέσει και ιδιαίτερα του Παναγιώτη Κουντολέοντα, αλλά και του Δημιστεκλή Δεμήρη. Επίσης, εμφανίζεται να παρουσιάζεται στην Ντελέξα συνεχώς. Η ιδιαίτερα του Δημητριάδη, η ιδιαίτερα του διοικητή της ΕΕΠ, μπαίνει στην Ντελέξα. Καμία σχέση. Έτσι, πήγε να πιάνει καφεδάκι η γυναίκα. Δεν είναι παράνομο να πει ένα καφέ μια εταιρεία? Είναι παράνομο, κύριε Βορύδη, δεν είναι? Ποιες είναι οι διασυνδέσεις με τον Μαξίμου? Ο Δεμήρης, γι' αυτό δεν απάντησε, κύριε συνάδελφοι. Γιατί ήμασταν εμείς εκεί. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που θα τον παγίδευαν εντός εισαγωγικών για να ασκηθούν ποινικές διάκουσες, τα απέφυγε. Εμείς έχουμε κι άλλα. Και ρωτώ, τα αρχεία των καταγραφών των συνομιλιών πού βρίσκονται? Ο ΕΟ, πού είναι? Τα καταστρέψατε? Να τα δούμε, ρε παιδί μου, όλοι. Μη μου πείτε για εθνική ασφάλεια. Δώστε μας επιτέλους του Χατζηδάκη τις συνομιλίες. Δώστε μας τη συζύγου του Χατζηδάκη. Δώστε μας τη συζύγου της Μεσσαροπούλου, ρε παιδί μου. Δώστε μας του Μιλωνάκη. Δώστε μας κάτι να δούμε και εμείς, να ακούσουμε. Μόνο ο Πρωθυπουργός τα ακούει σε αυτή τη χώρα. Ας ακούει και κάποιοι άλλοι. Και επιμένω, εθνική ασφάλεια, η δημοσιογράφος τηλεπερσόνα, όπως λέγεται, σε πάνε πρωινής εκπομπής Lifestyle, η σύζυγος του Μιλωνάκη, Μεσαροπούλου. Από πού και πού. Από πού και σου, τι εθνική ασφάλεια. Για πείτε μου, όταν μου το δικαιολογήσετε, να το συζητήσουμε σοβαρά. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Ότι εμείς μπορούμε να ονομάσουμε το πρόβλημα, μπορούμε να ονοματίσουμε, μιλάμε με ονόματα, με στοιχεία, πάντοτε διαθέτουμε στοιχεία και από κρυφά δωμάτια έχουμε στοιχεία για ένα και μόνο λόγο. Και θα σας το πω τώρα. Γιατί εμείς μπορούμε να θεραπεύσουμε τη χώρα, γιατί γνωρίζουμε το αίτιο. Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα, κοπανιστό και ελπίδα, γιατί εμείς είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα. Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών. Την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν. Όχι όλων οριζόντια. Όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Είναι ο δημοκράτες. Κύριε Βορύδη, τι να σας κάνω. Σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός. Σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τους υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό. Και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να διδάσετε. Γιατί εμένα, άμα μου υπέκλεπτα, θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη. Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορας των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ μέσα. Και είναι ντροπή που αφήνετε υπονοούμενα για κάποιους συναδέρφους ότι είναι πράκτορες των Τούρκων και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι αμαρτωλή. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά, κάποιοι εκβίασαν επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Εκβιαζόνται και επιχειρηματίες. Καθαρά σας το λέω. Βιομηχανική κατασκοπία. Σε διαγωνισμούς. Τώρα αν το Μαξίμου είχε τέτοια γκαίλα και καημό να παρακολουθεί επιχειρηματίες και διαγωνισμούς, γιατί κάποιοι εκεί μέσα κάνουν business, πρόβλημά τους. Θα την πληρώσουν μόνο με την ελληνική λύση πολύ ακριβά. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι και θα πάω μέχρι τέλους. Γιατί δεν έχω καμία διάθεση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εσείς εδώ μέσα, να απολογούμαστε για τα εγκλήματα των άλλων. Τα όποια εγκλήματα ηθικής ή ποινικής τάξεως. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό και να λένε όλοι είναι ίδιοι. Όλοι απέκτησαν ακίνητα όταν ο ελληνικός λαός κάνει τα κινητά του. 250% οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αύξηση αριθμού ακινήτων. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε όταν εσείς, κάποιοι βουλευτές, θησαυρίζετε από τα φανς και οι Έλληνες κλαίνουν τα σπίτια τα χαμένα. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσετε. Έχω κι άλλα να πω από εβδομάδα. Θέλω μόνο να μου πει ο κ. Βορύδης γιατί είναι εθνική ασφάλεια να παρακολουθείτε το τηλέφωνο του, της Μεσαροπούλου, του Χατζηδάκη και των υπολείπων επιχειρηματιών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Focus στον κόσμο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλη επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη. Από το πρωί στην Κρήτη, σύμφωνα με τις αρχές, το παρανόμο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Στον εισαγγελέα 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σε ανωδική τροχιά το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ έκανε αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Για απόλωστη Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, που επί των ημερών του η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό 30 ετίας, αντί να πανηγυρίζει, θα έπρεπε να απολογείται, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο άτομα που συνελήφθησαν στην Θράκη για διακεκριμένη οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Προβλήματα σήμερα στην λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης και ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό. Τα δρομολόγια του Μετρό στο κέντρο πραγματοποιούνται μόνο από μία τροχιά. Ο σταθμός νέος

0: 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα. Εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, σύννεφα και σήμερα για βροχή το πάει. Από τη Μακεδονία μας 103,6, από όπου και αν μας ακούτε, εύχομαι μόνο να είστε καλά. Αυτό, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα παλεύουμε, γιατί ειλικρινά μόνον δυσάρεστες ειδήσεις και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σήμερα με θανάτους. Στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν δυστυχώς αυτές οι δυσάρεστες, οι τραγικές ειδήσεις σε νέους ανθρώπους που έτσι ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη φεύγουν από τη ζωή. Υπάρχουν βέβαια, ναι, ήταν γνωστό και για την Μάστρο Κώστα. Έδωσε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, χρόνια, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν άντεξε. Τραγικό πραγματικά, από την ημέρα που έγινε μανούλα πάλεψε με αυτό το θεριό, αλλά φαίνεται πως δεν τα κατάφερε δυστυχώς. Νωρίτερα έγινε γνωστό και για τον Παρασκευά Άντζα, 49 ετών, έχασε και αυτό στην μάχη με τη ζωή, σκλήρυνση κατά πλάκας, αν δεν κάνω λάθος. Είχε μεγάλο πρόβλημα ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια, ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Και εδώ στη γειτονιά μας, δίπλα, καλό παράδεισο σε όλους, δυστυχώς με δυσάρεστα έτσι ξεκινήσαμε, αλλά αυτή είναι η δυσιογραφία της ημέρας.

Απλά όλα αυτά μας κάνουν και αναθεωρούμε και σκεφτόμαστε ότι πόσο προσωρινό είναι το πέρασμά μας από αυτή την ζωή, αλλά πιστεύουμε ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα μας αφορά εμάς κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Ανά πάσα στιγμή έχουμε ανατροπές. Αυτή είναι η ζωή. Δεδομένως θα πρέπει να είναι και με αυτό να ζούμε. Ο θάνατος, ίσως έτσι γινόμασταν όλοι, λέω, καλύτεροι άνθρωποι, αν το είχαμε στην άκρη του μυαλού μας. Λοιπόν, μηνυματάκια μέσω Viber. Να είστε καλά. Τι μου γράφετε? Η νόσος του κινητικού νευρώνα. Ναι, 428. Ουσιαστικά οι περισσότεροι κάπως έτσι όμως το γνωρίζουν την ασθένεια, αγαπημένη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την κυρία Ελένη που μας ακούει από την Χαλκίδα, και έτσι μια πολύ όμορφη, αισιόδοξη φωτογραφία με υγεία μου γράφει ο 087. Δυστυχώς τα δυσάρεστα επισκιάζουν το χαρούμενο γεγονός για το μπάσκετ. Μου γράφεται συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αγώνες για γερά νεύρα ήταν. Συγχαρητήρια. Πάντα πρέπει να δίνουμε συγχαρητήρια σε μια ελληνική ομάδα. Μπράβο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στον Πασχάλη μας. Καλημέρα, αυτό είναι για τον Στέφανο το μηνυματάκι. Στην κυρία Χριστίνα, στην Άννα, στην Ευνομία μας, πιστή ακροάτρια. Να σε καλά, αγαπημένη μου. Από την Κόρινθο μας ακούει η Νικολέτα. Από αυτήν την εβδομάδα μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε έτσι βελτίωση του καιρού και κάπου στα μέσα της εβδομάδας ενδεχομένως να σταματήσει αυτή η ιστορία με τις μπόρες. Είχαμε έντονα φαινόμενα εδώ στην Θεσσαλονίκη κυρίως. Οι μπόρες, θα μου πεις, της εποχής είναι, αλλά φτάνει. Θέλουμε λίγο λιακάδα. Μάιος είναι, ναι, και τον Ιούνιο. Και Ιούνιο παρατηρείται έτσι αυτά τα μπόρες και τα μπουρίνια. Πάντα το αντιμετωπίζουμε. Από την άλλη, βέβαια, από τη μία στιγμή στην άλλη, ξέρετε πώς πάει. Καύσωνας. Ναι, πριν από 2 χρόνια, νομίζω, ήταν αρχές Μαΐου. Σχολικές εκδρομές είχαν ακυρωθεί λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στο Λονδίνο. 35 άρια. Κάτι για το οποίο, μια κατάσταση την οποία δεν αντιμετωπίζουν και συχνά εδώ που τα λέμε οι Λονδρέζοι κυρίως. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω πως θα πρέπει να μας ανησυχεί και αυτή η απότομη εναλλαγή του καιρού, και ιδιαίτερα τώρα μιλάμε για Λονδίνο, έτσι. Τι έχουμε. Άλλη μία εβδομάδα, άλλη μία ημέρα με ακόμη ένα σκάνδαλο στην Κρήτη. Μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οργανωμένο πάρτι με τις μαϊμού δηλώσεις, τα κοπάδια φαντάσματα. Από την άλλη έχουμε άνοδο των χρεών του δημοσίου, χρέη προς ιδιώτες, τζαμπατζής για μία ακόμη φορά το κράτος, στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά οι οφειλές. Το πετρέλαιο έπεσε, αλλά αυτό δεν βλέπουμε να μεταφράζεται στην αντλία. Συνεχίζουμε σταθερά εκεί μέχρι να πιάσουμε 2,5 ευρώ το λίτρο. Έχουμε παράταση βέβαια στο σπίτι μου 2, αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά σου λέει θα έρθουν ταυτόχρονα και μέτρα στήριξης, εκείνο το 20 ευρώ που θα μας λύσει το πρόβλημα με τις μετακινήσεις.

πλάγια, μυοτροφικής κλίνηση, νόσος του κινητικού νευρώνα με διορθώνεται και πολύ καλά κάνετε. Είναι αυτό που έπασχε ο Στίβεν Χόκινς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Σας έχω πει και τις παρατηρήσεις σας δεχόμαστε. Μας κάνετε καλύτερους σε κάθε περίπτωση. Οπότε ευχαριστώ. Δεν είμαστε μόνο για καταγγελίες, μόνο για τα χαχαχά, μόνο για τα καλά. Θέλουμε και τις παρατηρήσεις σε κάθε περίπτωση.

Καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και την Γιάννα που μας ακούει από την Κομωτινή Θάλια, εδώ επίσης κοντά μας. Αυτός ο νέος φόρος για τα ακίνητα, από πού μας προέκυψε, τι λένε οι δήμαρχοι, θα φτάνουν τα λεφτά σε αυτούς? Α, καλά. Από φόρους, άλλο τίποτα, Θάλια? Αυτά για τους νέους φόρους τα ακίνητα τα λέγαμε από πέρυσι εδώ, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Κοιμόμαστε με σκάνδαλο, ξυπνάμε με νέο σκάνδαλο, συμπληρώνει ο Πασχαλής. Γεια σου Ελισάβετ μου γλυκιά, να σε καλά αγαπημένη μου.

Εδώ για τους Θεσσαλονικείς η Δισούλα, έχουμε πει και είναι γνωστό ότι κλείνει τέλος του Μάη, Παρασκευή 29 Μαΐου το μετρό, για να γίνουν, έχουν ξεκινήσει βέβαια, αλλά για να ολοκληρωθούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την ενσωμάτωση του μετρό, η επέκταση της Καλαμαριάς και όλα αυτά. Υποτίθεται ότι 19-20 εκεί μέσα Ιουνίου θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέω εγώ. Εν τω μεταξύ μιλούσα με γνωστό μου άνθρωπο χθες βράδυ από Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ναι, πώς να κατέβω, έχετε πάρκινγκ εκεί κοντά στα δικαστήρια, ήθελε να μετακινηθεί. Λέω, για ποιο λόγο? Εντάξει, πάρκαρε το αυτοκίνητο κάπου προς το κέντρο, όχι στο κέντρο. Ναι, Ελβετία, γιατί όχι, και πάρε το μετρό. Ναι, βιάζομαι, μου λέει, μα πιο γρήγορα θα μετακινηθείς, της λέω. Ναι. Εν τω μεταξύ δεν με άκουσε, πήρε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ το όχημα. Και σήμερα μαθαίνουμε ότι από το πρωί έχει πρόβλημα το μετρό, χαμούλης πάλι, με την απίστευτη έτσι, με το απίστευτο αλαλούμ που τρεις την ώρα αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλονικείς. Νέα ταλαιπωρία, κλειστός ο νέος σιδηροδρομικός ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός, η στάση. Υποβαθμισμένη παραμένει, μισό λεπτάκι να κοιτάξω, ναι, η λειτουργία. Οπότε καταλαβαίνετε πόση ταλαιπωρία για τον κόσμο για μία ακόμη φορά, καθώς τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από μία μόνο τροχιά. Δηλαδή αυτό, το έχουμε μετρό επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, αλλά να βιάζεσαι, να είναι κάτι επίγον και να μην θεωρείς ότι είναι σίγουρη η μετακίνησή σου. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί, τι σκοπό εξυπηρετεί. Δηλαδή όταν θέλω να είμαι σίγουρη, όταν πρόκειται για κάτι σημαντικό, δεν θα επιλέξω με αυτά και με τα άλλα το μετρό, γιατί θα εκτεθώ.

την άλλη όψη για την νίκη του Ολυμπιακού από τον Απόστολο. Δεν ξέρω, λέει, αν πρέπει να πανηγυρίζουμε για την νίκη, γιατί στην πεντάδα μόνο ένας ήταν Έλληνας. Μιλάμε για ελληνική ομάδα, αναρωτιέται. Βλαχοπούλου δεν ήταν μια ελληνική ταινία, νομίζω, πρωταγωνιστούσε και μπήκε στα αποδυτήρια μιας ομάδας, δεν θυμάμαι την ταινία. Ήταν η ελληνική ομάδα και δεν έβρισκε Έλληνα. Ναι, κάπως έτσι. Το πρόβλημα συμπληρώνει η Θάλια είναι ότι συμβαίνουν όλα αυτά και εμείς δεν ξυπνάμε. Εκεί επιμένουμε. Το θέμα είναι, Θάλια, να βλέπουμε και όνειρο. Μην είναι εφιάλτης και συνεχίζουμε. Που για το δεύτερο οτικό από τη δουλειά.

Ιδρύτη, λοιπόν, όπως είπα και στο ξεκίνημα, αποκαλύπτεται άλλη μια υπόθεση που μας θλίβει, μας προβληματίζει, μας εξοργίζει. Άλλες 20 συλλήψεις για οργανωμένο έγκλημα. Φέρεται ούτε λίγο ούτε πολύ να τσέπωσαν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, με τη γνωστή μέθοδο, μέσα από ψευδείς δηλώσεις, ψεύτικα εικονικά στοιχεία για κοπάδια που δεν υπήρχαν, για προβατάκια φαντάσματα, για αγροτική δραστηριότητα και ας μην είχαν καμία σχέση με την γη. Την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα που χιλιάδες πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας παλεύουν με το θεριό, με την ακρίβεια, τα χρήματα είναι δικά τους, για αυτούς προορίζονταν και δεν τα είδαν ποτέ. Και τώρα σου λέει θα βγούμε ξανά στους δρόμους, γιατί ξεκινήσαμε δυναμικές κινητοποιήσεις, είχαμε όλη την Ελλάδα στο πλευρό μας, μας υποσχεθήκατε, πιέσατε. Προφανώς κάποιοι αποφάσισαν ότι έπρεπε να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Θα μου πεις, είναι και ελπίδα ότι ίσως αυτή τη φορά κάτι αλλάξει. Εννοείται πως δεν άλλαξε κάτι, οπότε ξανά από την αρχή στον αγώνα, από ό,τι φαίνεται. Το θέμα είναι αυτά τα χρήματα, από τα λαμόγια θα τα πάρουν στα χέρια τους οι πραγματικοί, οι αληθινοί αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αλλά θα μου πεις, το στο πάρε, εντάξει, είναι εύκολο. Στο άψε σβήσε. Σου ταρπάζουν μέσα από τα χέρια, μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά στο να δώσουν πίσω υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση, θα έλεγα. Θα τα πούμε για τα φέσια του κράτους μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αν χρωστά ο απλός Έλληνας, τον κυνηγούν. Εκείνους δεν τους ακουμπά κανείς. Κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να υπολογίζουν νόμος. 4-13 αυτός, δεν το συζητώ. Α, η Ρένα offside ήταν. Μας βοήθησε ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Η Ρένα είναι offside και ο Απόστολος έσπευσε εδώ. Αγαπάμε παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Λοιπόν, τι ρωτά ο Στέφανος, θα... αν ψηφιστεί λέει ένας νόμος που να αναγκάζει όσους νοικιάζουν σπίτια να μην μπορούν να νοικιάσουν εάν το ενίκιο δεν καλύπτει το 1 τρίτο του εισοδήματος του ενοικιαστή. Δεν θα αναγκαστούν μετά να κατεβάσουν τα ενίκια? Εντάξει, πιστεύω ότι πολλά μπορούν να γίνουν, πραγματικά. Εντάξει, ελεύθερη αγορά από τη μία, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια όρια. Εδώ το θέμα έχει ξεφύγει. Χρειάζεται ένας μισθός για το ενίκιο, για μια τετραμελή, πενταμελή οικογένεια. Δεν το συζητώ. Αν έχεις 5, 6 και περισσότερα παιδιά, εκεί χρειάζεσαι σίγουρα μεζονέτα. Εκεί δεν μπορώ να υπολογίσω τι ποσό πρέπει να δίνει κάποιος που δεν έχει δικό του σπίτι, τι μπορεί να πληρώνει για ενίκιο. Το θέμα είναι ότι και σε αυτό, Στέφανε, κλείνουν τα μάτια. Δεν βλέπω ότι κινούνται προς κάποια κατεύθυνση. Σου λέει, σου δίνουμε ένα ενίκιο κάθε Νοέμβριο, είπαμε, είναι το Νοέμβριο, ναι. Αλλά έλα μου που έχουμε κόφτες και εκεί, έχουμε εισοδηματικά κριτήρια, και αναρωτιέσαι για τους πολίτεκνους που είναι αναγκασμένοι να έχουν τεράστια διαμερίσματα. Εκεί τι κόφτης μπαίνει? Όπως το 150 στα παιδιά που δεν θα το πάρουν λόγω εισοδηματικών κριτηρίων από το έκτο παιδί και πάνω. Ναι.

Όταν βγούμε στα μπλόκα και φύγουμε πριν να φύγουν αυτοί οι κλέφτες, θα είμαστε και πολύ αποσιοποιητικά, γράφει ο 615. Καλή εβδομάδα και από τον Δήμο Στένη, είναι εδώ, να σε καλά αγαπημένε μας. Στην Κατερίνα τους χαιρετισμούς μας επίσης. Κοντά μας και σήμερα είναι η Vulcom. Ακούστε, γιατί έχουμε μια προσφορά, συνδυαστική προσφορά, και ρεύμα και αέριο. Δώστε προσοχή, η προσφορά έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 με πάγιο 9,90 από 11,90 που ήταν. Όσον αφορά στο αέριο, 0,049 από 0,055 με πάγιο 9,90 και δώρο 3 μήνες το πάγιο αερίου. Η προσφορά, γι' αυτό σας λέω δώστε προσοχή, ισχύει μέχρι το τέλος Μαΐου. Εγώ περισσότερα δεν γνωρίζω, αλλά οι ενεργειακοί επιθεωρητές, ο κύριος Βούλτσιος, θα καλέσετε στη Vulcom για να σας ενημερώσουν για την τρέχουσα προσφορά στο 2310-208-808. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σας συμφέρει. Επαναλαμβάνω, 0,138 ανά κιλοβατόρα για ρεύμα από 0,145 με πάγιο 9,90 από 11,90 και στο αέριο 0,049 από 0,55 με πάγιο 9,90, δώρο οι 3 μήνες το πάγιο αερίου. Μέχρι τέλος Μαΐου η προσφορά, καλέστε στο 2310-208-808. Για τον ποδοσφαιριστή και το έτσι άδικο τέλος του, μου γράφεται θερινή το Μοναστηράκι Δράμας, για το παλικάρι 2 μέτρα καλό παράδεισο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει, καλό παράδεισο να έχει, καλή δύναμη στους δικούς του.

μεταξύ, ναι, στον Ολυμπιακό τι έγινε, πιάστηκαν και στα χέρια. Ναι, είχαμε δράματα. Τι γίνεται? Έχουμε επεισόδια. Τώρα αυτά έχουν και πολιτικές προεκτάσεις, ξέρετε, ε? Ναι, μένει να δούμε. Παρακολουθήστε το συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό και θα καταλάβετε. Εν τω μεταξύ έδωσε συγχαρητήρια ο Πρωθυπουργός στον Ολυμπιακό, α, όλα και όλα. Τον συνεχάρη. Πριν, καλή επιτυχία, ευχήθηκε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
6: Focus 103,6.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Ομπρέλα σήμερα είπαμε. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει, γι' αυτό τσακώνονται τώρα, τσακωμό το χαρακτηρίζει αυτό. Δημητριάδη, Μαρινάκη, Δημητριάδη σε δημόσια θέα. Δεν το ξέραν ότι θα παίξει παντού, ότι θα γίνει viral, ότι θα γίνει ο κακός χαμός. Απλά σου λέει δεν με νοιάζει. Αξικόντρα δεν είναι. Πάει αλλού. Αλλά ένα σας λέω, παρακολουθήστε στις οθόνες στη συνέχεια. Ο Γιώργος γελάει, γιατί γελάς Γιώργο? Νούζα, ποιος την έσκησε τελικά? Δεν είδες, ε? Η κυρία Μαρία είναι κοντά μας. Δυστυχώς κορίτσι μου γράφει, όσο το κορίτσι μου μου αρέσει πολύ, ναι. Μεγάλο κορίτσι, μεγάλο κοπέλα, κυρία Μαρία. Όσο αυτός είναι στην καρέκλα, μην περιμένουμε ευχάριστες ειδήσεις, μόνο δυσάρεστα θα έχουμε. Και πνίξιμο από φόρους μέχρι να φορολογήσει και το οξυγόνο. Ναι, εντάξει, το μυαλό και η σκέψη πάντα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, κυρία Μαρία. Δεν τους αρέσει η στασιμότητα, εξελίσσονται. Κι όμως υπάρχει μία ευρωπαϊκή χώρα, θυμάμαι παλιά στο Μακεδονία, το είχαμε κάνει ρεπορτάζ, καθαρός αέρας, το πουλούσαν 1 ευρώ το μπουκάλι. Ναι. Έρχεται και το νέο χαράτσι μέσω της ΔΕΗ. Ενημερωθήκαμε, μάθαμε και γι' αυτό μας γράφει ο Δημοσθένης. Υγεία και δύναμη μας εύχεται το Βαλεντινάκι. Πάμε μια χαρά. Καλή εβδομάδα. Όπως και να έχει, Βαλεντίνη μου. Τι λέγαμε πριν για το κράτος Τζαμπατζή? Ναι. Είναι αυτή η εικόνα των οικονομικών του κράτους, που μέσα σε όλα αυτά, να μην μας εκνευρίσει και αυτό. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες φτάνουν τα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία είναι από το Υπουργείο Εθνικής, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα, οι υποχρεώσεις, λέει, του κράτους αυξήθηκαν, σας διαβάζω τα νούμερα ακριβώς, κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025. Διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο στα 3,1 δις. Συνολικά, πολύ ωραία. Σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή, πηγαίνουμε ακόμη καλύτερα. Το μεγαλύτερο βάρος στα νοσοκομεία, οι οφειλές προς προμηθευτές αγγίζουν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 193 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 μήνες. Και εδώ είναι που πνίγεσαι, που σου γυρίζει το μάτι, που γίνεσαι μοβ, γιατί για τον απλό πολίτη, για τον απλό εργαζόμενο, για τον απλό συνταξιούχο, για τον Έλληνα πολίτη με λίγα λόγια, λειτουργούν με αντανακλαστικά άμεσα. Μιλάμε με ταχύτητα φωτός. Δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τι έχει γίνει και σου έρχονται τα μπιλετάκια, τα ραβασάκια, εάν δεν έχουμε και τις κατασχέσεις λογαριασμών, βεβαίως. Είναι τα πρόστιμα, είναι οι προσαυξήσεις, όλα αυτά για εμάς τους κοινούς θνητούς. Ενώ το ίδιο το κράτος μπορεί, καλά και τα κόμματα δεν το συζητώ, εκεί είναι, τα έχουμε πει και αν δεν τα έχουμε πει, και τα κόμματα και το κράτος ως οντότητα, εντάξει, είναι μια κατάσταση που έχει παγιωθεί, να μοιράζουν πρόστιμα στον κοσμάκι και να έχουν κάνει στάση πληρωμών σε νοσοκομεία, σε συντάξεις, να φρενάρουν την επιχειρηματικότητα, τον εργαζόμενο και οι ίδιοι πέρα βρέχει. Γι' αυτά εννοείται πως δεν θα μιλήσει. Τι περιμένατε δηλαδή στην Κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη?
να μιλήσει για τα φέσια του κράτους, σε καμία περίπτωση. Για το σπίτι μου δύο, μας ενημέρωσε. Τσιμουδιά για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα, για όλα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή με αποφάσεις μπάζωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ, για υποκλοπές. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Και ο κόσμος στην πείνα. Ναι, παντού εκατομμύρια, λες και είναι σπόρια. Απλή αριθμή, Πασχάλη. Αυτό. Εσύ τι λες, Βαγγέλη μου, από Ελβετία μας ακούει ο Βαγγέλης. Περιμένουμε το σχόλιο σου, γιατί συμβαίνουν αυτά εδώ, στην Ελλάδα, όχι στην Ελβετία. Ναι, είχαμε το μεταξύ και συλλήψεις. Δύο Τούρκοι σε περιοχές της Θράκης για οπλοκατοχή, και όταν λέμε οπλοκατοχή δεν μιλάμε για ένα-δύο. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας να θαυμάσετε τι πέρασαν, και μετά εντάξει, προβληματιζόμαστε και γι' αυτό, για τα ασφαλή σύνορα που μας διαβεβαιώνουν, ενώ η τουρκική μαφία, γιατί για εκεί προορίζονταν, συνεχίζει, κάνει ανενόχλητη τα οπλοστάσια της. Τουρίστες στη χώρα μας, τουρίστες. Και όλα αυτά μέσα σε πορπαγκάζ, δηλαδή έλεος. Και αναρωτιέσαι, τι έχει περάσει, τι έχει φύγει στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Να δούμε λίγο τι γίνεται με τις... Α, πολύ καλά είμαστε σήμερα. 95 δολάρια το βαρέλι. Είχαμε καιρό να δούμε έτσι. 95 έχουμε πτώσει στην τιμή του Brent. Γιατί υπήρξε έτσι μια ηρεμία στις αγορές, τα μηνύματα που φεύγουν από την Αμερική, γιατί αυτοί ρυθμίζουν τα πάντα. Με μια δήλωση αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, με μια διαφορετική μπορεί να πέσει. Οπότε τώρα αυτό που το μήνυμα που στέλνουν είναι πως βρισκόμαστε κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν, δεν ξέρω αν ρωτήσανε. Ο Τραμπ βέβαια λέει εντάξει χαλαρά και αύριο μεθαύριο, όποτε θέλουμε το έχουμε. Ο Ρούμπιο λέει μέχρι και σήμερα μπορεί να γίνει, όπως και να έχει, με αυτά και μετά, αλλά η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Αλλά υπάρχει θετικό, είναι θετικό το γεγονός ότι έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου. Τώρα θα μου πεις γιατί, Δέσποινα, εμείς θα πληρώσουμε σήμερα λιγότερα στο πρατήριο? Όχι, εμείς δεν πρόκειται να πληρώσουμε, γιατί αύριο ανέβει εκ νέου αυτήν την μείωση από χθες. Σήμερα δεν θα τη δούμε ποτέ. Αυτά τα προσπερνάμε εμείς, είναι ψηλά γράμματα.

μόνον αρνητικά για την πατρίδα μας, δυστυχώς, γράφει ο Βαγγέλης. Η Ελλάδα ήταν και παραμένει πέρασμα τρομοκρατών, ISIS και όλοι οι υπόλοιποι τρομοκράτες και διακινητές, σημειώνει ο Δημοσθένης. Εν τω μεταξύ στην Κρήτη συνεχίζονται να έρχονται παράνομοι μετανάστες με μια κατάσταση πραγματικά ασφυκτική για την Κρήτη. Και λες, πού θα καταλήξει πραγματικά όλη αυτή η ιστορία? Δεν μιλάμε για μία μέρα, δεν μιλάμε για δύο, για μήνες, χρόνια με συνεχόμενες καραβιές παράνομων μεταναστών να φτάνουν στο νησί, στην πλειοψηφία τους Αιγύπτη, από το Μπαγκλατές, Σουδανή, εννοείται καμία γυναίκα και παιδιά ανάμεσά τους. Με ασφυκτικά γεμάτους τους χώρους που διαμορφώνονται εκεί από τις αρχές.

από την Ελευσίνα μας ακούτε. Καλό δρόμο σας εύχομαι. Το όνομά σας 738 δεν γνωρίζω. Θα συνεχίσουμε να κρατάμε το ταμπούρι, ναι. Ο χειρότερος εχθρός, η Πέμπτη Φάλαγγα εντός των τυχών, εννοείται. Έτσι ξαφνικά, μια μέρα. Το βίντεο 112 αργότερα, μετά το τέλος της εκπομπής. Αν θέλετε, γράψτε μηνυματάκι. Ούτε ηχητικό έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Αμόλυβδη, πόσο την πληρώνετε? Γράψτε μας να κάνουμε και ένα πρόχειρο ρεπορτάζ, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν σταματά η ανωδική πορεία εκεί. 2.10, 2.15, δεν το συζητώ για νησιά, βλέπε Πάρο, Σαντορίνη και αλλού. Εκεί έχουμε ξεφύγει εδώ και καιρό. Εδώ και καιρό, ναι. Είχαμε και την συνέντευξη του Συλλόγου Θυμάτων Τεβών στην Θεσσαλονίκη. Ακατάλληλη η αίθουσα του Γεώπολης. Εννοείται πως είναι ακατάλληλη. Τι γολγοθά συνεχίζουν να τραβούν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι γολγοθά.

Ναι, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον έμπολα. Ναι, στο Κονγκό. Ναι, γιατί έχουμε, καταγράφονται καθημερινά πολλά πολλά κρούσματα, περίπου 900. Μιλούσαμε προηγουμένως για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις καταδικάστηκαν και άλλοι 13 κατηγορούμενοι για πάτη σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο με επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. Αφορά την περίοδο 16-18.

για την άνοδο της θερμοκρασίας μου γράφετε και πώς θα... Πώς γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα κλιματιστικά και τα air condition, το λογαριασμό πώς θα πληρώσουμε, αυτό είναι το ζητούμενο, όταν η χώρα μας παραμένει και είναι από τις ακριβότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ρεύμα και στο πετρέλαιο. Βέβαια, μια φωτιά έχει γίνει η ενέργεια. Δύο 16 στην Κατερίνη από συγκεκριμένο πρατήριο. 2.16 μάλιστα, καλησπέρα. 86 cents, 44. Φούλαρε στο όχημα, πού? Πασχάλη, σε ποια περιοχή? Τα ψαράκια πιάνουν τους καρχαρίες ούτε λόγο. Ο άλλος Πασχαλής, έχουμε δύο. Ο Α και ο Β, έτσι θα σας ονομάσω.

στην Στουτγκάρδη 27 βαθμούς. Ναι, νομίζω είστε πολύ καλά, πολύ καλά. Α, μάλιστα, στα Σκόπια. Ναι, στα Σκόπια εκεί είναι. Αν δεν κάνω λάθος, κατέβασαν, μείωσαν και τον φόρο επιπλέον. Ναι, οι Έλληνες εκεί, Βουλγαρία, Σκόπια τώρα πλέον, εκεί γεμίζουν. Γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό είναι. Γύρω στα 50 λεπτά φθηνότερα.

μάλιστα. Βλέπω τώρα ένα άρθρο. Ενδιαφέρον θα έλεγα. Φρένο, λέει, μπαίνει στις τιμές της κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου. Ξεκινά επιτέλους η εκλογήκευση. Έπεσαν οι τιμές των οικοπαίδων. Πέφτουν οι ρυθμοί αύξησης τιμών στα σπίτια. Μειώνονται τα ενίκια σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή ξεκινά από εδώ και πέρα. Μακάρι, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει και δεν βγαίνει πουθενά. Είναι αδιέξοδο η κατάσταση. Είναι αδιέξοδη. Λογικό λόγο. Εμείς το είχαμε πει εδώ στην εκπομπή. Κι εγώ κατέθεσα την προσωπική μου άποψη από την πρώτη στιγμή όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων, ότι όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο θα επηρεάσει. Ναι, από τη μία ακριβαίνουν όλα τα υλικά πανάκριβα, αλλά από την άλλη υπάρχει και αυτή η αβεβαιότητα για το αύριο. Όλες αυτές οι προειδοποιήσεις από Ευρωπαίους και όχι μόνον Αμερικανούς αναλυτές, παγκοσμίως η κατάσταση θα είναι χάλια, μας ενημερώνουν για τον επόμενο τουλάχιστον ένα χρόνο, και τα καλά ξεκινούν από το τέλος καλοκαιριού, από φθινόπωρο θα έλεγα εγώ, από αυτά που διαβάζω. Οπότε λογικό είναι κάποιος που ήθελε να προβεί σε κάποια αγορά να καθίσει τα αυγά του κοινός, να το σκεφτεί και να το ξανασκεφτεί, γιατί αυτή η αβεβαιότητα διαχέεται παντού. Οπότε το σκέφτεσαι και μία και δύο. Όλο αυτό τώρα νομίζω ότι λογικό είναι να φέρει μία πτώση στις τιμές. Όταν δεν υπάρχει ζήτηση, εντάξει, είναι λογικό να έχουμε μία πτώση. Πάντως έστω και μία μικρή, λέει, πτώση στις τιμές των οικοπαίδων σημειώνεται κατά 1,7%, είναι ένα πρώτο δείγμα, λέει, για τα οικόπεδα. Οπότε ξεκινάμε από εκεί και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Και προκύπτει και από τις αγγελίες. Δεν υπάρχει, λέει, δυναμική. Δεν αφορά μόνο τις πωλήσεις κατοικιών, αλλά και τα ενίκια. Ίσως κάπως έτσι, αυτό που ρωτούσες αγαπημένα μου προηγουμένως για τα ενίκια, αν μπορεί να γίνει νόμος η αγορά, ο κόσμος δηλαδή από μόνος του θα ρίξει τα ενίκια, γιατί δεν θα υπάρχει ζήτηση. Αυτό.

Με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, αγαπημένοι μου. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Υγεία να έχουμε, υγεία σε κάθε περίπτωση. Και όλα θα τα ξεπεράσουμε, όλα θα τα αντιμετωπίσουμε. Τι πάλι για τα voucher, για το Fuel Pass, φτάνει με αυτό. Το σκέφτονται, λέει, υπάρχει περίπτωση να μην δώσουν τώρα για την αμόλυβδη. Fuel Pass θα δουν πώς ακριβώς θα το χειριστούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση διαβεβαιώνουν ότι θα είναι κοντά στον Έλληνα πολίτη από το Μαξίμου. Δεν σας ξεχνάμε, δεν θα σας αφήσουμε μόνους σας. Ένα, με αυτά και μετά άλλα. Μπορείς, δεν μπορείς, λυγίζεις. Τους πιστεύεις. Λες με νοιάζονται, ε? Ήρθε ο Γρηγόρης Σερέτης κόντρα στο σύστημα. Με άγριες διαθέσεις τον βλέπω εδώ το κομμάτι, ε? Έχει, χαμός μου λέει, χαμός. Οπότε ξέρετε τι κάνετε, ε? Μέχρι το βιολί να τελειώσει πηγαίνετε νεράκι, καφέ, τσίπουρο, δεν ξέρω. Τέρμα την... στα μπύρες, μπύρα προτείνει ο Γρηγόρης, οκ. Okay. Και ένα μεζέ για μπύρα λοιπόν. Και απολαύστε την εκπομπή. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές για καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα αγαπημένοι μου. Να είστε καλά μέσα από την ψυχή μας, σας ευχόμαστε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλη. Άλλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε και ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα. Δεν θέλω να έχετε παράπονο. Ξέρω γιατί μπήκατε να ακούσετε. Ξέρω. Θέλετε το σουσουδάκι.

Φυσικά. Ο καθένας λέει τα δικά του. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι διακρίνω. Διακρίνω το ότι αν είσαι δολοφόνος, κυκλοφορείς ελεύθερος αν έχεις τα κονέ. Αν είσαι παιδοβιαστής και έχεις φίλο κάνα πρωθυπουργό, κυκλοφορείς ελεύθερος. Αν είσαι βαρόνος ναρκωτικών αρκέμπορος, έχεις κονέ ελεύθερος. Αν είσαι κάνας διεφθαρμένος πολιτικός και έχεις την πλάτη σου δεκάδες σκάνδαλα, ελεύθερος, έχεις ασυλία. Και αν είσαι κανένας τοξικομανής και σε πιάσουν να πούμε κάνα τσιγάρο, μέσα φυλάκα. Αν είσαι κάνας 14χρονος που πάει και κάνει κάνα γκράφιτι σε καμιά πλατεία, μέσα φυλάκα. Αν είσαι καμιά γιαγιά που πουλάει σαλέπι ή τερλίκια, μέσα φυλάκα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη της Ελλάδας. Κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω το κάθε παράσιτο ελεύθερο και έχουν χώσει μέσα όσους προσπαθούν να επιβιώσουν και όσους προσπαθούν να αντιδράσουν και φυσικά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εθισμούς και κανονικά δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στη φυλακή, θα πρέπει να πηγαίνουν σε κέντρα αποκατάστασης για να μπορούν να αποκαταστήσουν και την ψυχική και τη σωματική τους υγεία. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο φυσικά. Εδώ το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας το έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και όπως λέω πολλές φορές, ο διάολος έχει τρία πλοκάμια, φίλοι μου. Τρία πλοκάμια έχει ο διάολος. Για τους φτωχούς έχει τον κομμουνισμό. Για τους πιστούς έχει τον οικουμενισμό. Και για τους πλούσιους έχει τη μασονία. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Αν μπορέσεις να αποφύγεις τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία σου, πας καλά. Γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που λένε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο καταλληλότερος για τη δημόσια υγεία. Φυσικά το λένε αυτό μέχρι να πάνε σε καμιά εντατική και μέχρι να μην τους σηκώνει το τηλέφωνο. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν σηκώνει το τηλέφωνο, κανονίζει τα πάντα για τους δικούς του. Αν ανήκεις στην πλέμπα και δεν έχεις τηλέφωνο, την έχεις κάτσει στη βάρκα. Θα περιμένεις 18 ώρες στη σειρά. Για το αν θέλει ψυχίατρο, παιδιά, άστο. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Γιατί ο λαός περιμένει σουσουδάκι για Δημητριάδη Μαρινάκη. Και έχουμε πράγματα να πούμε, σας λέω. Πρώτα όμως θα αναφέρω κάποιες ειδήσεις για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί δεν είναι η εκπομπή τώρα μόνο για σουσουδάκι. Είναι για να ενημερώνεστε γενικά. Δεύτερη ώρα εννοείται ότι θα τα πούμε και με τον κύριο Πετράκιο. Λοιπόν, Κεμάλ, Τοπάλ και Τεφάλ. Και να μην πω τώρα με τι να αξίσετε τον Κασμά. Ο Τούρκος από ό,τι φαίνεται έχει εσωτερικά προβλήματα. Δεν μπορεί να καταφέρει να περάσει αυτά που έχει στο μυαλό του. Οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι είναι εχθρικό κράτος. Οι Ινδοί έχουν βγει και έχουν πει ότι θα έχουν συνεργασία με την Κύπρο και θα στέλνουν όπλα. Οπότε σιγά σιγά τα όνειρα του Ερντογάν γκρεμίζονται. Αλλά δεν γκρεμίζονται από τους Έλληνες. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν κατάφερε κάτι ο Μητσοτάκης. Γκρεμίζονται γιατί κάποιοι τους θεωρούν απειλή. Σας το λέω για να μην αρχίσει να σας λέω ότι τα έκανε αυτός όλα. Τώρα για τον Ανδρουλάκη που μου στέλνετε μηνύματα, ποιος Ανδρουλάκης, ρε, πηγαίνετε να δείτε τι έγινε. Η υπουργός παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν μαζί στον καλά του Final Four. Ήτανε μαζί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δίπλα-δίπλα καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι. Είναι ο Δημοκράτης και ο Πασόκος. Φωτογραφίες υπάρχουνε. Σουσουδάκι μαζί, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και αν τους δεις πάνω στο έδρανο, μαλώνουνε. Σας κοροϊδεύουνε, βρε. Εδώ σας κοροϊδεύει η Καριστιανού, μόνο που δεν μας είπαν ότι μάζεψαν 1 εκατομμύριο κόσμο έξω από το Ολύμπιον. 1 εκατομμύριο κόσμο μάζεψαν έξω από το Ολύμπιον. 400 άτομα δεν ήτανε, ούτε 300 άτομα, οι άλλοι ήταν περαστικοί, αλλά τέλος πάντων. Εδώ βγαίνει Μουτσάτσου, ρε. Βγαίνει Μουτσάτσου και σας μιλάει για πατρίδα. Μουτσάτσου, για πες μας, ρε, καριέρα στην Τουρκία δεν έκανες πριν λίγα χρόνια? Και έβγαινες και έλεγες ότι εγώ αναγκάστηκα να πάω στην Τουρκία να κάνω καριέρα. Μιλάει Μουτσάτσου για πατρίδα, ενώ πριν λίγα χρόνια έκανε καριέρα στην Τουρκία. Με την πρώτη ευκαιρία, Λούις. Έχουμε και τον Πάνο τον Ρούτσι. Τον θυμάστε τον Πάνο τον Ρούτσι? Ναι, ο Πάνος ο Ρούτσις παίρνει μισθό κανονικά από τον Έλληνα πολίτη. Δεν ξέρω εσείς αν πεινάτε ή αν ψάχνετε τα σκουπίδια. Πάνω στο Ρούτσι παίρνει, να πούμε, 1.800, 2.000, εκεί περίπου. Βγαίνει και λέει ότι έδωσε μια υπόσχεση

να τους βάλει όλους στη φυλακή. Και ρωτάω εγώ, όπως ρωτάω και την Καριστιανού και τους υπόλοιπους, πώς θα τους βάλεις φυλακή, Ρούτσι? Με τον Καρβέλα στη Βύση θα τους βάλεις φυλακή? Δεν μπαίνουν φυλακή από τα μπουζούκια οι διεφθαρμένοι, να το ξέρεις. Ούτε αν πας στη Μουτίδου μπαίνουν φυλακή. Έτσι, γιατί σε αυτή τη χώρα ο καθένας λέει θα τους βάλω φυλακή και δεν κάνει τίποτα για να τους βάλει φυλακή. Θέλει ενότητα. Κάποτε στα χωριά, όταν κάποιος είχε πρόβλημα, βοηθούσε όλο το χωριό. Τώρα ξεκινάει κάποιος και έχει ένα πρόβλημα και οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να πετάξουν πέτρες. Και γιατί το λέω αυτό? Πάει να φτιάξει ένας γείτονα σπίτι και το μισό χωριό έχει καλέσει την πολεοδομία, το άλλο μισό έχει καλέσει την αστυνομία. Τι πράγμα είστε εσείς, ρε? Δεν μπορούμε να ενωθούμε, δηλαδή να κάνουμε κάτι σωστό? Υπάρχουν κάποιοι σε αυτή την πατρίδα που δεν έχουν χορηγό. Καταλάβετε το. Υπάρχουν κάποιοι σε αυτή την πατρίδα που δεν πάνε με κάποιο συγκεκριμένο όμιλο. Είναι μόνοι τους ανάμεσα στους καρχαρίες και υποστηρίζουν την Ελλάδα. Δεν είναι ούτε με Δημητριάδη, ούτε με Μαρινάκη, ούτε με Μελισανίδη, ούτε με Σαμαρά, ούτε με κανέναν. Μόνοι τους. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό θα κάνω μια ανάλυση σήμερα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί βλέπω ότι έχουν πάρει θέση. Είναι απίστευτο. Τα μισά μέσα υποστηρίζουν Δημητριάδη, τα άλλα μισά υποστηρίζουν Μαρινάκη και εγώ είμαι εδώ στη μέση και φωνάζω και λέω δεν είμαι με κανέναν. Βάλτε τους και τους δύο μέσα σε ένα κελί να τα βρουν εκεί τα θέματα τους και να τα λύσουν. Βάλτε τους και τους δύο μέσα σε ένα κελί να τα λύσουν. Απλά είναι τα πράγματα. Τι το συζητάμε δηλαδή? Ποιος είναι καλύτερος ή ποιος είναι χειρότερος? Για παρακολουθήστε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Για παρακολουθήστε λίγο ποια πρόσωπα είναι τα συγκεκριμένα. Και ελάτε να μου ξαναπείτε μετά. Γιατί βλέπω site να γράφουνε όχι αυτό στέει, όχι ο άλλος στέει. Για μένα φταίνε και οι δύο. Και οι δύο φταίνε. Πριν πάω όμως αυτή την ιστορία, εδώ στο Ρεόκαστρο στα βουνά έχουν εγκρίνει 3 νέα λατομεία. Ο κόσμος του Ρεοκάστρου πιστεύει ακόμα τον δήμαρχο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε γιατί κοιμάστε όρθιοι και γιατί ο κάθε δημοτικός σύμβουλος σας πουλάει ότι είναι επαναστάτης. Απλά είναι τα πράγματα. Έχει πάρει άδεια συγκεκριμένος ιδιώτης να σπάσει βουνά στο Ρεόκαστρο. Να πάρει τις πέτρες, την άμμο, να τις πάει σε έναν ιδιώτη. Από εκεί τα φορτηγά να κατεβαίνουν, να πηγαίνουν στο λιμάνι να φτιάξουν προέκταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Πάντως έχει πάρει άδεια και έχουν ξεκινήσει εργασίες. Έχουν φτιάξει δρόμους, σπάνε το βουνό. Κανονικά 3 νέα λατομεία, αν πάτε να δείτε, έχουν περιορίσει μια τεράστια έκταση με κάτι κίτρινα κολονάκια που είναι τα όρια του ορυχείου. Θα σπάσουν όλο το βουνό. Και εσείς πιστεύετε ακόμα τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους που σας λένε θα κάνουμε μηνύσεις? Πιστεύετε ακόμα το δασαρχείο που σας λέει ότι κανένας δεν πήρε άδεια να ανοίξει δρόμους? Δεν μας λένε όμως όλοι αυτοί εκεί πέρα πού είναι οι μηνύσεις. Χθες ανέβασα ένα άρθρο, ξεκίνησα μια διαδικασία, έβγαλα φωτογραφίες, πήγα στο σημείο, τράβηξα βίντεο. 3 νέα λατομεία. Ο κόσμος δεν είχε ιδέα. Με παίρνει ένας δημοτικός σύμβουλος, έλα Γρηγόρη, τι κάνεις, καλά, είσαι καλά, ρε φίλε, εσύ. Εγώ είχα πει για αυτό το πράγμα, μου λέει. Ναι, είχες πει, είχες κάνει μια ανάρτηση, έκανες καμιά πράξη. Του λέω, στείλε μου τις μηνύσεις του Δήμου. Στείλε μου τις μηνύσεις του Δήμου, να τις βγάλω εγώ στη φόρα που έχετε κάνει μηνύσεις. Μηνύσεις δεν μου ήρθαν ποτέ. Όλοι στο κόλπο είναι για εμένα, σας το λέω. Όλοι στο κόλπο είναι. Και επειδή σε άλλες περιπτώσεις, σε κάτι πολεοδομίες, σε κάτι άλλες υπηρεσίες, έχουμε δει να πέφτουν και κάτι λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά για να προχωράει η δουλειά, αρχίζω και αναρωτιέμαι. Και συνεχίζεται η έρευνα για το πώς έχουν πάρει άδεια τα 3 νέα λατομεία στο Ρεόκαστρο. Που κανονικά θα έπρεπε σύσσωμα όλη η κοινωνία της περιοχής να πάει και να σταματήσει αυτό το έργο που καταστρέφει το περιβάλλον και την περιοχή. Αλλά εσείς πιστεύετε ακόμα σε δημάρχους, σε δημοτικούς συμβούλους και σε προέδρους εκεί στις κοινότητες. Αυτά πιστεύετε ακόμα? Άρε, δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι όλα γίνονται για τα συμφέροντα. Όταν θα βλέπετε τα φορτηγά με τις πέτρες και την άμμο να κατεβαίνουν για να γεμίζουν σκόνη, όταν θα ακούτε τις εκρήξεις από το λατομείο, όταν θα δείτε όλα τα άγρια ζώα να εξαφανίζονται, τότε θα πείτε ο Γρηγόρης τα έλεγε. Αλλά θα είναι αργά. Θα είναι πολύ αργά. Οι μηχανισμοί του κράτους δουλεύουν μόνο με λάδι. Και οι άδειες βγαίνουν
Μόνο με λάδι πάλι. Και τι λάδι, θαυματουργό λαδάκι. Έχουν βγει τώρα 100 κόμματα. Θα ανακοινώσει λέει και ο Τσίπρας, θα ανακοινώσει λέει και ο Σαμαράς. Τώρα ποιοι θα στηρίξουν Τσίπρα, θα τα πούμε στην πορεία, γιατί είναι σχετικό με το χθεσινό μαλλιοτράβηγμα στο γήπεδο. Ποιοι θα στηρίξουν συγκεκριμένα κόμματα, γιατί σας λέω υπάρχουν χορηγοί που στηρίζουν. Όχι όλους, τους περισσότερους. Υπάρχουν και κάποιοι που στέκονται μόνοι τους όρθιοι. Και έχουμε και τον Καμένο που λέει ότι η πιθανή επιστροφή των Ανέλ. Ρε Καμένε, πόσο καμένος είσαι, πες μου λίγο. Πόσο καμένος είσαι. Πόσο καμένος. Ξέρετε αυτό που κάποιοι έχουν ένα συγκεκριμένο επίθετο που μπορείς να το αξιοποιήσεις έτσι. Τι δε, το επίθετό του λέω. Δεν σε βρίζω, αδερφέ. Πόσο καμένος είσαι, σου λέω. Το επίθετό σου. Όπως και με το φλόρο. Πόσο φλόρος είσαι. Αλλά βλέπεις πολλές φορές όνομα και πράγμα αυτό που λέγανε οι παλιοί. Όσο φυσικά γίνονται όλα αυτά στο Ρεόκαστρο, να βάλω μια παρένθεση ακόμα για αυτό το θέμα. Εκεί σε κάποια μαγαζάκια μαζεύονται, να πούμε, οι άνθρωποι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τρώνε και πίνουνε. Γραμμένους σας έχουνε. Η άλλη ακραία είδηση, τώρα που το θυμήθηκα, είναι το ότι απέλυσαν έναν δημοσιογράφο γιατί στρίμωξε τη γυναίκα εκείνη, την εκπρόσωπο τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Τη στρίμωξε, τη ρώτησε, τι είσαι, αριστερή είσαι, δεξιά είσαι, τι είσαι, μπλε, κόκκινη, τι θα κάνεις, τι θα αράνεις. Και επειδή τη στρίμωξε, τον απέλυσαν τον δημοσιογράφο. Και εσείς μου λέτε μετά ότι δεν υπάρχει λογοκρισία. Τη λογοκρισία δεν την ασκεί ο Γρηγόρης. Τη λογοκρισία δεν την ασκεί ο χύψη πολιτικός. Τη λογοκρισία την ασκεί αυτός που έχει το κανάλι. Είναι σαν να λέμε το ότι ξεκινάω εγώ να πω στη Δέσποινα την Ποτίτση, Ποτίτση, μην λες αυτό, μην λες εκείνο, μην κάνεις τ' άλλο. Και αν στριμώξεις κάποιον, θα φύγεις από το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στο Focus FM 103,6 υπάρχουν πολλές εκπομπές και ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Χωρίς να βίζει, χωρίς να προσβάλλει, πάντα με στοιχεία. Ελεύθερο ραδιόφωνο, φίλοι μου. Ελεύθερο ραδιόφωνο και δίνουμε βήμα σε όλους, άσχετα που δεν έρχονται κάποιοι. Κυρία Καριστιανού, δεν έρχεσαι. Στο Λίμπιο ξέρεις να πας. Θες μήπως να βάλουμε εδώ πέρα καμία έκθεση μόδας. Θες να φέρουμε ρούχα Gucci. Να φτιάξουμε έτσι το στούντιο λίγο να μοιάζει με καφετέρια στο Κολωνάκι ή με καφετέρια, ας πούμε, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μπας και έρθεις εδώ πέρα να μας δώσεις απαντήσεις σε αυτά που σε ρωτάμε. Το ίδιο ισχύει και για άλλους. Και για την Κωνσταντοπούλου. Το ίδιο ισχύει και για εκδότες που δεν ήρθανε ποτέ. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαξεβάνη? Έχω εγώ στη λίστα άτομα τα οποία είπαν θα βγούνε και δεν βγήκανε ποτέ. Άμα κάτσω να σας πω θα γελάτε και θα κλαίτε. Και κάποιοι άλλοι που το παίζουν εθνοσωτήρες. Και στο ραδιόφωνο εδώ ενώ μου είχαν πει θα βγω και θα μιλήσω, τελικά δεν βγήκαν εδώ και βγήκανε σε ραδιόφωνα του Χατζηνικολάου. Εθνοσωτήρες που δεν βγήκαν εδώ, βγήκανε στο ραδιόφωνο του Χατζηνικολάου που το πήρε ο Σάκαρης. Στον πεθερό του Μητσοτάκη βγαίνεις, εδώ δεν βγαίνεις. Ενώ μου είπες θα βγεις. Δεν πειράζει, ο Γρηγόρης τα έχει σημειωμένα όλα. Όλα. Περίμενες απόφαση. Πάει και η απόφαση, πάνε και όλα. Λοιπόν, φίλοι μου, πολλοί λένε και ξελένε. Πολλοί είναι κολοτούμπες, πολλοί δεν κρατάνε τα λόγια τους. Και επίσης κάτι ακόμα δεν κατάλαβα, επειδή μου την είπε ένας. Έχει κάποια προστασία, κάποια συγκεκριμένη δικηγόρος και δεν μπορώ να μιλάω για αυτήν? Ή επειδή είναι στον κύκλο σας δεν μπορώ να αναφέρω κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες? Εγώ δεν το βουλώνω για κανέναν, καταλάβατε? Είτε είναι στον εθνικιστικό χώρο, είτε είναι στον πατριωτικό χώρο, είτε είναι στην αριστερά, είτε είναι όπου είναι. Εφόσον έχει κάνει κάποια πράγματα και είναι αλήθεια, θα τα πω. Να μην τα έκανε. Δεν κατάλαβα, δεν θα μιλήσουμε δηλαδή για αυτό το πρόσωπο? Γιατί? Γιατί εκπροσωπεί κάποιο συγκεκριμένο και δεν είναι μόνο συνήγορος του συγκεκριμένου. Έχει άλλους πελάτες. Σε παρακαλώ πολύ, δεν τρελάθουμε τελείως. Να μην τα έκανε. Εδώ είμαστε όμως, εδώ είμαστε. Η αλήθεια θα υπερισχύει όποιος κι αν είναι απέναντι και αν λέει ψέματα. Δεν με νοιάζει ποιος είναι απέναντι. Εγώ τους συμπαθώ μερικούς, άλλους τους αντιπαθώ. Αλλά όποιος λέει ψέματα προσπαθεί να παρεμβάλλει τον κόσμο, προσπαθεί να μπερδέψει τον Έλληνα πολίτη και δεν θα το επιτρέψω. Εδώ θα ακούγεται μόνο η αλήθεια. Πάμε τώρα όμως λίγο εδώ στο αυτό το χοντρό επεισόδιο με τον Μαρινάκη, με τον Καραπαπά, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Σκισμένες μπλούζες, σφαλιάρες, φτισίματα.
Παναγιά μου, τους όρχεις, κάτι τρέλες τώρα. Τρέλες. Που σας το παρουσιάζουν σαν μια πλευρά, ότι είναι, από τη μια πλευρά είναι η υγιής επιχειρηματικότητα, η οποία απάντησε σε ένα επιτελικό κράτος. Και είχαν έναν γόνιμο διάλογο για τη θεσμική δωράκιση του απορρίτου των επικοινωνιών πάντα, και χρησιμοποίησαν μια γαλλική διάλεκτο. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Χθες ξεγυμνώθηκαν, χθες πέσανε οι μάσκες. Ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι κρατικοί λειτουργοί. Αυτή είναι η πραγματική όψη τους. Τους είδατε. Η μάνα σου η τέτοια, όχι θα μου κάνεις, όχι θα μου ράνεις, όχι σφαλιάρες, όχι σχισμένες μπλούζες. Αυτή είναι η σοβαρότητα. Αχ, τώρα. Πώς είναι να βλέπεις τον κουμπάρο με τον ανιψιό να δέρνονται. Για πες μου λίγο. Πώς είναι, πώς νιώθεις. Σαν να βλέπουμε ταινία του Σακελαρίου. Τα μικρά οικογενειακά δράματα που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Χρόνια. Ποιος έβαγε τα λεφτά του ενός, ποιος κρυφάκουγε τον άλλον, ποιον θα στηρίξει ο ένας, θα στηρίξει τον Τσίπρα, ο άλλος είναι με τον Μητσοτάκη, όχι ο ένας έχει το ένα κανάλι και μοιράζει τις εφημερίδες, όχι ο άλλος έχει όμιλο, όχι ο άλλος έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού, όχι ο άλλος έχει μαζί του τους Εβραίους, όχι, χαμός! Χαμός! Όχι ρώτα τον Παπαμιμίκο, όχι ρώτα τον έναν, όχι ρώτα τον άλλον. Εγώ αν πάω στο γήπεδο και παίξω μπουνιές με κανέναν, θα με κλείσετε φυλακή, θα με κλείσετε φυλακή. Ο αγνός οπαδός θα πάει στο γήπεδο και πιάνετε στα χέρια. Ρε εδώ να ανάψεις ένα πυρσό, πας ένα χρόνο φυλακή και δεν υπάρχει έφεση, έχουν περάσει νόμο. Και οι ΔΑΠ όταν πανηγύριζε ανάψανε πυρσούς και δεν τους μάζεψε κανένας. Επιλεκτική δικαιοσύνη. Αν έχεις τα κονέ σου, είπα, δεν πας μέσα. Τώρα πολλοί αναφέρουν και άλλα πράγματα, γιατί εγώ είμαι εκπρόσωπος των ακροατών. Πολλοί αναφέρουν κάτι για μπετονιέρες. Μη φουντώνετε, λέει το Βαγγέλη, γιατί θα βάλει μπρος την μπετονιέρα. Τι εννοεί? Άλλοι λένε ο κύριος Δημητριάδης πρέπει να διαλέξει παπούτσια, λέει, σε γκρι χρώμα σιγά σιγά. Αλλά να ταιριάζει. Ένα τσιμεντή χρώμα, λέει, παπούτσια πρέπει να διαλέξει για να μπορέσει να κοροϊδέψει την κατάσταση. Ο Focus FM 103,6 έψαξε και βρήκε το κωδικό χρώματος για να μπορέσει να αποφύγει τα χειρότερα σύμφωνα με την υγιεινή άποψη. Λοιπόν, ο κωδικός λέγεται Μολυβή 194. Μπορείς να τη βρεις σε πάρα πολλούς ομίλους που πουλάνε χρώματα. Μολύβι 194, είναι ακριβώς σαν το τσιμέντο το χρώμα. Για να μην έχεις πρόβλημα και για να μην σε κοροϊδεύουνε, κύριε Δημητριάδη, οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω. Εγώ λέω τι λένε οι ακροατές, δεν αφήνω υπονοούμενα. Τώρα, κατευθείαν την επόμενη μέρα, μετά από αυτό που έγινε, για να μπούμε στο zoom και για να σας εξηγήσω τι έρχεται. Κατευθείαν, την επόμενη μέρα από το σκηνικό, βγάζει άρθρο το μανιφέστο. Και τι λέει? Σύμφωνα με πληροφορίες, επίθεση δέχθηκε ο Δημητριάδης. Τι θα έλεγε? Θα σχηματιστεί, λέει, δικογραφία από την αστυνομία που έχει ήδη επιληθεί του θέματος. Και σας διαβάζω το κρίσιμο σημείο για να καταλάβετε πού θα το πάνε. Όλα αυτά συμβαίνουνε, το διαβάζω αργά για να το καταλάβουν όλοι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι υπόδικοι για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη. Συγκεκριμένα γράφει το μανιφέστο: τα μέλη της ηγετικής ομάδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορούνται για υποστήριξη, χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας. Γιατί σας διάβασα αυτό το άρθρο? Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι από τη μία πλευρά είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει μια χύψη εξουσία, από ό,τι καταλαβαίνετε,
Και αν λάβουμε υπόψη για τις καταγγελίες για πολιτικές παρεμβάσεις και αν δούμε και κάποια εγκλήματα όπως τα Τέμπη ή το σκάνδαλο των υποκλοπών και όλα αυτά, θα καταλάβετε ότι ίσως να προχωρήσει αλλιώς τώρα η υπόθεση του Λιγερίδη. Ίσως να δέχεται αρκετή πίεση ο επιχειρηματίας Μαρινάκης. Γιατί το μανιφέστο, ξέρετε ποιανού είναι. Ξέρετε ποιος τους είπε να το γράψει. Να ξαναδιαβάσω το αρθράκι για να καταλάβετε τι έρχεται για τον κύριο Μαρινάκη. Όλα αυτά συμβαίνουν, γράφει το μανιφέστο. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι υπόδικοι για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη. Συγκεκριμένα γράφει, σαν να το γράφει ο Δημητριάδης, εγώ έτσι το νιώθω. Τα μέλη της ηγετικής ομάδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορούνται για υποστήριξη χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας. Εγώ σας λέω τι διαβάζω. Έτσι, έτσι. Τώρα την άλλη πλευρά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι και λίγος. Περισσότεροι Έλληνες ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχετε στο μυαλό σας και κάποιες υποθέσεις. Ξέρετε και τι περιουσία έχει. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν και στην Αγγλία που πήγε, πώς κινήθηκε με τις ομάδες εκεί πέρα. Πολλά λεφτά. Μεγάλη περιουσία. Από τον πατέρα του ακόμα μετέφεραν πετρέλαια τα καράβια. Για να μπαίνετε λίγο στο ζουμί. Επίσης έχει κανάλια. Έχει την Alter Ego. Έχει χτίσει μια συνεργασία πολύ δυνατή. Μην ξεχνάτε τη συμμαχία Βόμβα στη συνδρομητική τηλεόραση και το μουσικό κανάλι τύπου MTV που θα έτρεχε ο Παναγιωτάκης. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνος του ο Μαρινάκης. Έχει και φίλους, ισχυρούς φίλους. Και όπως λέει και ένας καλός φίλος, έχετε δει εσείς ποτέ στη θάλασσα καρχαρία να τρώει καρχαρία? Θα τα πούμε αυτά δεύτερη ώρα με τον κύριο Πετράκη. Υπάρχει όμως ένα μηντιακό λόμπι το οποίο από ό,τι φαίνεται θα πάει κόντρα στην κυβέρνηση. Ήδη πηγαίνει, αλλά πήγαινε ομαλά τόσο καιρό. Τώρα νομίζω θα γίνουν λίγο πιο σκληροί. Γιατί όταν τρεις από τους πιο ισχυρούς παίκτες του ελληνικού μηντιακού και επιχειρηματικού συστήματος αποφασίζουν να ενώσουν δυνάμεις, τότε είναι δεδομένο το ότι πρώτον η αγορά δεν μένει ίδια και το ότι δεύτερον παίρνουν κοινές αποφάσεις. Και μιλάω για τη συμμαχία του Κυριακού, του Όμιλου Βαρδινογιάννη και του Βαγγέλη Μαρινάκη γύρω από τον Αντένα Plus. Μια εξέλιξη που τάραξε τα νερά στη συνδρομητική τηλεόραση και γενικά συνολικά στο χώρο του streaming. Επίσης είναι και η Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, η Motor Oil του Όμιλου Βαρδινογιάννη και φυσικά και ο Antenna Group του κυρίου Θοδωρή Κυριακού. Κοινή πορεία, έχει πρόβλημα η κυβέρνηση, πρέπει να προσέχει για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι υπάρχουν και βουλευτές και υπουργοί μες στην κυβέρνηση, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν σιγά σιγά ρότα. Έτσι. Μην είστε λοιπόν τόσο σίγουροι για το τι έρχεται. Σίγουρα συγκρούστηκαν δύο βουνά. Και όταν συγκρούονται δύο βουνά, ξέρετε τι έρχεται μετά. Σεισμός έρχεται. Δύο τεκτονικές πλάκες βασικά. Συγκρούστηκαν δύο τεκτονικές πλάκες. Τώρα άμα θέλετε να το πάμε και λίγο πιο αθλητικά, αν τους βάζαμε σε ένα ring, τι θέλετε, πυγμαχία ή kickbox? Στο kickbox θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και πόδια ο κύριος Δημητριάδης, σαν πιο ψηλός. Ο κύριος Μαρινάκης δεν νομίζω να μπορεί να σηκώσει τα πόδια τόσο ψηλά. Σκέτο box, σκέτη πυγμαχία. Ξέρετε τώρα, 12 γύροι. Ο κάθε γύρος διαρκεί 3 λεπτά. Γύρι, όταν λέω, γύρος αγώνας. Όχι πιτόγυρο. Μπορεί να μπερδευτούν οι άνθρωποι. Με διάλειμμα 1 λεπτού και πάει λέγοντας εκεί. Δύσκολο. Δύσκολο το ποιος θα κέρδιζε. Και όχι τίποτα. Μετά θα λέγανε και τα κανάλια του ενός και τα κανάλια του αλουνού ότι κέρδισε ο άλλος. Και ποιος να πιστέψει ο ελληνικός λαός? Αν ακολουθείς τα κανάλια του ενός, θα έλεγε ο Δημητριάδης κέρδισε. Αν ακολουθείς τα κανάλια του αλουνού, θα έλεγε ο Μαρινάκης κέρδισε. Αυτά είναι στην Ελλάδα, όταν σας λέω και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, ότι δεν είναι αντικειμενικά. Ότι είναι σαν jukebox. Όποιος τα ρίχνει, γι' αυτόν μιλάνε. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι κάντε μου μηνύσεις να με πάτε μέσα. Άντε, τι καταλάβατε. Κάντε μου μηνύσεις να με πάτε μέσα.
Τώρα την κολοκυθιάδα παίζουμε ή το σπασμένο τηλέφωνο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι στην ιδιοκτησία τους, αλλά εγώ πιστεύω και θεωρώ και δεν υιοθετώ τις απόψεις για να είμαστε καλυμμένοι νομικά. Γιατί αυτοί είναι και άρρωστοι με τις μηνύσεις και τα εξώδικα και τις αγωγές. Δεν σας φτάνουν τα λεφτά, ρε. Τι άμα μου πάρει, εγώ δεν έχω τίποτα. Τίποτα, ένα χωράφι έχω. Έλα, πάρ το χωράφι. Να, τι να σε. Έλα, πάρ το χωράφι. Άμα είσαι τόσο άπλιστος. Φυσικά πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κύριος Δημητριάδης το 2024 έδωσε μια κατάθεση και έλεγε ότι για την υπόθεση των υποκλοπών δεν γνώριζε τίποτα. Ότι δεν είχε καμία σχέση. Ότι δεν είχε ενημέρωση για αυτές τις παρακολουθήσεις. Ότι δεν γνώριζε ποιοι ήταν υπό επισύνδεση. Και το 2026 βγήκε και δήλωσε ότι τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τις υπηρεσίες, την παράταξη και την πατρίδα. Μάλλον κάνει πάρα πολύ παρέα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί και ο Άδωνης Γεωργιάδης κάπως έτσι λειτουργεί. Άλλα έλεγε το 24, άλλα λέει το 26.

είμαστε. Εδώ έρχεται ο πιο δύσκολο χειμώνα. Εδώ στείνουν την παραέιπ. Τώρα που μιλάμε για αυτού του δύο, στείνουν παραέιπ. Τι σημαίνει παραέιπ? Στείνουν μέσα στην ΕΙΠ μια ομάδα η οποία θα είναι αμετάκλητη. Μονιμοποιούν αποσπασμένους για να μπορούν να τους ελέγχουν την επόμενη μέρα. Έχει έρθει ένα νομοσχέδιο, γιατί ξέρω ότι δεν ασχολείστε με τη Βουλή. Δεν βλέπετε ποιος παλεύει, ποιος αγωνίζεται μες στη Βουλή, ποιος φωνάζει, ποιος λέει ονόματα. Τίποτα, αυτά δεν τα βλέπετε. Εσείς βλέπετε τι σας παρουσιάζουν στην τηλεόραση. Άμα δείχνει ο Sky όλη μέρα Καριστιανού, Καριστιανού θα λέτε. Αν δείχνει όλη μέρα Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη θα λέτε. Ρε, μέσα στη Βουλή βλέπετε τι γίνεται. Ποιος φέρνει ονόματα, ποιος πάει κόντρα, ποιος φέρνει νομοσχέδια, ποιος δεν είναι με κανέναν όμιλο. Γιατί μαθαίνω ότι ο Μαρινάκης προσπαθεί να ρίξει το Μητσοτάκη μέσω του Τσίπρα. Του Τσίπρα που πρόδωσε τη Μακεδονία.

Ο Τσίπρας που έκανε το όχι, ναι. Ο Τσίπρας στο Capital Control. Ο Τσίπρας που δεν μπορούσε να σταθεί όρδιος να πει δύο λέξεις στα αγγλικά. Κοροϊδευόμαστε. Και φυσικά από ό,τι ακούγεται στην πιάτσα, δεν έχω στοιχεία ξαναλέω επιβεβαιωμένα, στηρίζει και άλλους. Και όταν λέμε στηρίζει, λογικά με χορηγίες. Δεν πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Και ο Έλληνας πολίτης πρέπει επιτέλους να παρακολουθήσει Βουλή για να δει τι νομοσχέδια έρχονται, ποιος δεν είναι με κανέναν όμιλο και ποιος αγωνίζεται κόντρα στο σύστημα και βγάζει στη φόρα τα πράγματα. Γιατί έχει έρθει τώρα, σας λέω, νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τίτλος είναι «Αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική ένομη τάξη του εκτελεστικού κανονισμού». Τι καταλαβαίνετε από αυτό, για πείτε μου. Καταλαβαίνετε τίποτα, να καταλάβει έξω ο άνθρωπος που είναι στο καφενείο, ο οποίος έχει χίλιες δυο υποχρεώσεις, τίποτα από αυτό που σας είπα, όχι. Γι' αυτό σας αναλύω τι συμβαίνει. Λοιπόν, διατάξεις. Στο άρθρο 41, ανοίξτε τα αυτιά σας να ακούτε τι γίνεται. Γιατί σας έχουν αλλάξει την ατζέντα θεμάτων. Στο άρθρο 41 εισάγονται κάποιες αλλαγές στο νόμο 3649 του 2008. Το οποίο είναι, οι οποίες αλλαγές είναι για το προσωπικό της ΕΕΠ. Ωραία. Υπάρχει μια κεντρική πρόβλεψη που είναι ένα νέο άρθρο, το 16α. Και τι λέει αυτό το άρθρο? Τι λέει αυτή η διάταξη? Δημιουργεί για πρώτη φορά δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΕΕΠ των δημοσίων υπαλλήλων. Ωραία. Δηλαδή θέλει να πάει κάποια άτομα ο Μητσοτάκης στην ΕΕΠ και μόλις τα πάει εκεί θα είναι μόνιμη στην ΕΕΠ. Δεν θα μπορεί να τους κουνήσει ούτε ο επόμενος ούτε ο παραεπόμενος αν δεν αλλάξει αυτή τη διάταξη. Αυτό γιατί το κάνει? Γιατί σε περίπτωση που δεν εκλεγεί στις επόμενες εκλογές, που δεν βγει πρωθυπουργός, θα έχει τα δικά του άτομα μέσα στην ΕΕΠ. Το καταλαβαίνετε, είναι αυτό που έπαθε ο Τραμπ με τη CIA στην Αμερική. Ποιος λέει ότι μπορούν να πηγαίνουν άτομα στην ΕΕΠ, δημόσιους υπάλληλους, και να είναι μόνιμοι εκεί? Μόνο ο Μητσοτάκης τα κάνει αυτά. Και φυσικά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από αρκετά κόμματα, τα οποία λένε όχι, αυτό δεν πρέπει να περάσει. Γιατί δεν πρέπει όμως να περάσει, ξέρετε? Γιατί στο μυαλό σας έχετε ότι το χρήμα κινεί τον κόσμο. Αυτό λέτε τόσα χρόνια. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Ο κόσμος κινείται από τα data. Πολυεθνικές εκεί πέρα έξω σκοτώνονται μεταξύ τους με φόντο τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων. Κυβερνήσεις ολόκληρες οθούν τον πλανήτη σε παγκόσμια σύγκρουση για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για τα προσωπικά δεδομένα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο όγκος πληροφόρησης, τόσο μεγαλύτερη και η ισχύς εκείνου που την κατέχει. Δείτε το σκάνδαλο Epstein. Απέδειξε το ότι πάνω από τα χρήματα είναι οι πληροφορίες. Σε αυτό το σκάνδαλο άνθρωποι ανέσχυτοι που βίαζαν και βασάνιζαν παιδάκια, οι οποίοι ήτανε πανίσχυροι οικονομικά, πανίσχυροι κοινωνικά και πολιτικά, ξεγυμνώθηκαν με μια πληροφορία και υποτάχθηκαν φυσικά σε άλλους ισχυρότερους. Γιατί? Γιατί βγάλανε στη φόρα τάπλητα. Γιατί είχαν στην κατοχή τους τις πληροφορίες και εκβιάζανε κόσμο. Γι' αυτό σας λέω ότι η κατοχή του οπτικοακουστικού υλικού κάποιων αποτρόπαιων πράξεων, πολιτικών, παπάδων και πάει λέγοντας, είναι το πιο ισχυρό όπλο, δεν είναι το χρήμα. Τους έχουνε πιασμένους. Και αναρωτιέμαι για το σκάνδαλο των παράνομων ηχογραφήσεων, παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Γιατί δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη για να οδηγηθεί κανείς σε συμπεράσματα. Γιατί, για παράδειγμα, ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της χώρας, ο οποίος είναι πλειοκτήτης και καναλάρχης, συγκρούεται ανοιχτά με ένα κυβερνητικό στέλεχος, που υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει και τόση σημασία. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο της σύγκρουσης για να παίξουν σφαλιάρες και μπουνιές? Η μόνη απάντηση που μπορώ να σκεφτώ είναι το ότι όσο μεγάλος και τρανός κι αν είναι κάποιος, επιχειρηματικά, κάποιος άλλος έχει πληροφορίες. Άρα, έχει μεγαλύτερη εξουσία. Και αυτό το μοντέλο επιβολής λειτουργεί παντού.
από την πολιτική μέχρι τα μίντια, μέχρι τον αθλητισμό, μέχρι όπου φτάνει το μυαλό σας. Μέχρι όπου φτάνει το μυαλό σας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πλέον η σύγκρουση των εξουσιών στην Ελλάδα παίρνει και χειρόπια στη διάσταση. Διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν η δικαιοσύνη κρατούσε τις ισορροπίες. Μια δικαιοσύνη που για μένα φταίει για όλα στην Ελλάδα. Για όλα φταίει η δικαιοσύνη, φίλοι μου. Η δικαιοσύνη φταίει. Γιατί δεν έχει κανένας δικαίωμα να ξέρει τι κάνω εγώ στην προσωπική μου ζωή. Κανένας. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μπαίνει στο τηλέφωνό μου και να παρακολουθεί το τι κάνω. Κανένας. Είτε είναι Κινέζος, είτε είναι Πακιστανός, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός ή Ρώσος. Όπως δεν έχει κανένας δικαίωμα να με εκβιάζει. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μου λέει έλα εδώ, έχω για σένα αυτό, αν δεν κάνεις εκείνο θα σου κάνω τάδι, θα το βγάλω στη φόρα. Υπάρχει πολύ βρωμιά σε αυτό το βόθρο που ονομάζεται πολιτική σκηνή. Πολύ βρωμιά. Εγώ ξαναλέω, δεν είμαι με κανέναν, δεν ανήκω σε κανέναν όμιλο, δεν τα παίρνω από κανέναν, γι' αυτό και μπορώ και μιλάω ανοιχτά για όλους. Στεκόμαστε μόνοι μας, χωρίς χορηγούς, χωρίς να τσοντάρουν λεφτά, χωρίς τίποτα. Και αναφέρω ότι ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη και στον κύριο Μαρινάκη, η λύση είναι η εξής, για να λυθούν όλα. Πάρτε το Δημητριάδη, πάρτε και το Μαρινάκη, βάλτε τους μέσα ένα κελί να τα λύσουν μόνοι τους. Χωρίς εκαμίτες, χωρίς μπράβους, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς λογισμικά, χωρίς καράβια, χωρίς ελικόπτερα, χωρίς κονέ. Εμένα στο χωριό μου τουλάχιστον έτσι μου μάθανε. Αν είσαι άντρας και έχεις πρόβλημα με κάποιον, πας εσύ και τα παντελόνια σου, κανένας άλλος. Ένας με έναν, δεν πάνανε 300 κιλά, δεν πάνανε 2 μέτρα. Ένας με έναν, έλα να το λύσουμε και να τελειώνουμε.

Τώρα θα μου πεις εδώ υπάρχουν κάτι χρεοκοπημένοι, ανεξάρτητοι και δίδεν σκληροί που τους παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν εδώ πέρα κάτι καταχρεωμένοι, γιατί υπάρχουν και άλλες μορφές πίεσης. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κατέχει κάποιος κάποιον άλλον και να του λέει τι να κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι που φοράνε γραβάτα και κουστούμι, που τους βλέπετε στις τηλεοράσεις να σας το παίζουν εξουσιαστές και στην πραγματικότητα ζουνε με δανεικά και με ανοχές. Υπάρχουν βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο και δημοσιογράφοι του συστήματος που ζουνε με δανεικά και ανοχές. Ζουνε με χρέη, με υποκρισία και κάνουνε σαν νταντάδες ό,τι τους λένε αυτοί που τους ανέχονται. Ό,τι τους λένε αυτοί που τους εξυπηρετούνε. Αυτοί που τους δανείζουνε. Οι ερωτήσεις είναι απλές. Ποιος τους χρηματοδοτεί? Με ποια πολιτική ανοχή δεν πάνε φυλακοί? Και ποιοι είναι αυτοί που διακινούνε μαύρο χρήμα ή ξεπλένουνε μαύρο χρήμα? Και ποιοι είναι αυτοί που διαγράφουνε χρέη? Αυτές είναι ερωτήσεις σοβαρές. Εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι περισσότεροι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακριβώς συμβαίνει, φίλε μου? Και επειδή τώρα τα λέμε όλα έξω από τα δόντια, ποιος πιστεύει εκεί πέρα έξω ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που παίρνουν ποσοστό για μίζα? Εδώ πέρα μαθαίνω ότι κάποιοι έχουν και συγκεκριμένο όνομα για το πόσο ποσοστό μίζας θέλουν να παίρνουν. Άμα ο άλλος, για παράδειγμα, θέλει να παίρνει 8% μίζα σε κάθε έργο, τον φωνάζει η επιχειρηματική πιάτσα το οχτάρι. Άλλους τους φωνάζουν το δεκάρι. Ποιος είναι το δεκάρι? Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί και θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber σήμερα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι το δεκάρι στην πιάτσα? Ποιον αποκαλούνε δεκάρι, φίλοι μου, πείτε μου? Ποιον? Υπάρχει ένας υπουργός που οι επιχειρηματίες τον αποκαλούν δεκάρι. Για ποιο λόγο τον αποκαλούν δεκάρι, ξέρετε? Γιατί θέλει 10% από κάθε δουλειά και κάθε εργολαβία. Εδώ quiz σημερινό στον Focus FM 103,6, στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Ποιον υπουργό αποκαλούν οι επιχειρηματίες στην πιάτσα δεκάρι? Και τον λένε δεκάρι γιατί θέλει 10% από κάθε δουλειά που δίνει, από κάθε εργολαβία. Να δω ονόματα θέλω, στα σχόλια και στα μηνύματα.

0: Όποιος το βρει, όποιος το βρει, κερδίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Ό,τι θέλεις. Όποιος βρει ποιον λένε, ο πρώτος που θα το βρει βασικά, γιατί μπορεί να το βρουν πιο πολύ, κερδίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Είτε επιχείρηση, είτε ένα μήνυμα που θέλει να περάσει στο κοινό. Ό,τι στείλει. Αν το βρει, ό,τι στείλει, θα το πω στον αέρα. Λοιπόν, επειδή έχουμε 5 λεπτάκια όμως και έχω να αναλύσω και άλλα πραγματάκια, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω και κάποιους κουρόχρωμους, θα μπορούσα να πω, που φανατικά υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Έχει αναρτηθεί ένα βίντεο από αυτό, πρέπει να είναι ένα τσιγκάνικο πάρτι. Κάτι τσιγκάνι πρέπει να είναι αυτό το βίντεο. Χορεύουν πάνω σε ένα μπαλκόνι οι τσιγκάνοι. Σουρωμένοι πρέπει να είναι, 2 η ώρα το πρωί. Και από κάτω έχει έρθει περιπολικό. Το βρίζουν, το φωνάζουν οι τσιγκάνοι, του λένε φύγε από εδώ, θα μας κάνεις, θα μας ράνεις, θα μας κλάσεις. Τι πάει λέγοντας, ξέρεις τώρα. Και φεύγουν οι αστυνομικοί. Φεύγουνε. Και αναρωτιέμαι, τι φοβάστε, ρε. Δηλαδή, άμα ένας Έλληνας πολίτης πάει ένας αστυνομικός να το συλλάβει, για τον οποίο ο Έλληνας πολίτης θα σου κάνω, θα σου ράνω, θα σου μάνω, δεν θα τον μαζέψει. Θα τον μαζέψει. Άλλους κι άλλους όμως δεν τους μαζεύεται. Γιατί δεν τους μαζεύεται? Γιατί η τσιγκάνικη κοινότητα φέρνει ψήφους. Γιατί η πακιστανική κοινότητα φέρνει ψήφους. Κάτω στο κέντρο της Αθήνας τους Πακιστανούς, γιατί δεν τους ελέγχουνε, που έχουν απλώσει πάγκους. Για να μην χαλάσει η καρδιά. Πώς το λένε, τζαβέτα σλαμ. Πώς το λένε, ρε. Αυτόν που είπαν ότι θα τον διώξουν και τελικά δεν τον διώχνουνε. Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Τζαβέτα σλαμ. Για να μην χαλάσει η καρδιά του τζαβέτα σλαμ και δώσει γραμμή στην πακιστανική κοινότητα να μην ψηφίσει κανένας Νέα Δημοκρατία, επιτρέπεται στους Πακιστανούς να κάνουν ό,τι γουστάρουν και τους δίνεται άσυλο. Ε! Και αναρωτιέται ο Έλληνας πολίτης ποιοι πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αλλά αλλά η άμπαμπα και πάει λέγοντας. Και αλλή αλλή και. Τώρα θα μου πεις, σαν τους κλέφτες είναι. Ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Μπορεί γι' αυτό να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία οι Πακιστανοί. Γιατί νομίζουν ότι είναι ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Μπερδευτήκατε, δεν είναι ο Αλή Μπαμπά. Αλλά έχει αρκετούς κλέφτες. Δεν είναι 40 κλέφτες. Πολύ περισσότεροι είναι οι κλέφτες. Πολύ περισσότεροι είναι οι κλέφτες. Τσιμεντή παπουτσάκι. Γιατί ρε φίλε τώρα κάνεις τέτοιο σχόλιο και λες ότι δεν γίνεται να φοράει κάποιος γκρι παπούτσι. Άμα κάποιος είχε στο μυαλό του ότι υπάρχει περίπτωση. Τι θες δηλαδή? Τι θες δηλαδή, να φορέσεις κανένα τσιμεντόλιθο αντί για κανένα παπούτσι? Τι, καλύτερα παπουτσάκι γκρι παρά τσιμεντόλιθο. Τι θα πούνε, γράφει άλλος, οι ελευθεροτέκτονες. Τι να πούνε και αυτοί κάτω στα υπόγεια, μωρέ. Βάλτε κανέναν εξαερισμό κάτω στα υπόγεια, ρε. Καλοκαίρι έρχεται 40 βαθμούς, θα πάθετε τίποτα εκεί πέρα κάτω στις στοές σας. Είστε ποντίκια, είστε. Πηγαίνετε κάτω εκεί πέρα τις συνευρέσεις σας και τις συνελεύσεις σας πάνω σε κανέναν όροφο. Βάλτε κανένα κλιματιστικό, τι πράγμα είστε. Φοράτε και στολές, φοράτε και καπέλα, παίρνετε και τα ραβδιά. Ποιον θα υποστηρίξουνε, μου λέει ο άλλος, οι ελευθεροτέκτονες. Τι με νοιάζει εμένα, τι θα κάνουν κι αυτοί. Εδώ πέρα δεν βλέπεις, όλη η Ελλάδα έχει πάρει popcorn. Ωχ, τα μηνυματάκια έχουν έρθει. Εδώ πέρα όλα τα ονόματα έχετε γράψει. Όλοι αυτοί πιστεύετε ότι παίρνουν δηλαδή ποσοστά? Όλοι αυτοί πιστεύετε ότι παίρνουν 10% μιζουλά? Δεν έχετε αφήσει και κανέναν που το βρήκε. Νάτος, το βρήκε αυτός. Θες να πω το όνομά σου στον αέρα? Τι είσαι, Κινέζος είσαι? Θα το πω, δεν πειράζει. Μπορεί να έχουν, τώρα μπορεί να είσαι και ο μόνος στην Ελλάδα με αυτό το όνομα. Κέρδισε ο Νίκος Τσάνκ. Έτσι το λένε. Κινέζος κέρδισε, ρε παιδιά. Τόσοι Έλληνες, ρε, σας κέρδισε ο Κινέζος. Νίκος Τσάνκ. Νίκο Τσάνκ. Στείλε, ρε φίλε, τι θες να πούμε στον αέρα. Στα ελληνικά, αν γίνεται. Τι θα γίνει τελικά, θα πάει κανένας φυλακή ή όλοι ελεύθεροι? Θα δούμε, ρε, κανένα πίσω από τα κάγκελα. Και βλέπω και έναν αγρότη ο οποίος έλεγε ότι δεν θα σταματήσω να ψηφίζω Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτός εδώ πέρα ο συγκεκριμένος φώναζε και έλεγε, εγώ θα στηρίζω Καραμαλή στις αίρες μέχρι να πεθάνω. Ο Καραμαλής είναι ο καλύτερος, φώναζε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του Αχιλέα, έτσι. Από τα Τέμπη, ξέρετε, ο υπουργός μεταφορών. Που κρύβεται τώρα. Έχει φύγει, έχει κρυφτεί. Που είπε δεν θα ξανακατέβω υποψήφιος και έχει άφεση αμαρτιών. Αυτόν τον υποστήριζε φανατικά ένας αγρότης. Μέχρι τις προηγούμενες μέρες που του ήρθε ένα χαρτάκι και τον καλούνε στα δικαστήρια να λογοδοτήσει, διότι θεωρείται ύποπτος και παράνομος και το ότι έπαιρνε επιδοτήσεις με παράνομο τρόπο. Και ξαφνικά από τη στιγμή που του ήρθε το χαρτί για να πάει στα δικαστήρια, δηλώνει το ότι δεν θα ξαναστηρίξει Καραμαλή. Δηλαδή ρε φίλε, στήριζες Καραμαλή επειδή σε κάλυπτε? Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ο Νίκος ο Τσάνκ δεν στέλνει μήνυμα. Α, πληκτρολογία, άντε ρε Τσάνκ. Άντε, παραπέντε είναι. Πρέπει να κλείσουμε και μια πρώτη ώρα να πάμε μετά στον Απόστολο Πετράκη να δούμε τι λέει και αυτός για τις φαλιάρες και για τις μπουνιές. Και θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι σήμερα. Θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι σε όλους αυτούς εκεί πέρα. Ναι. Θα βάλουμε τραγουδάκι. Άντε ρε Τσάνκ, μας γκάστρωσες να πούμε. Θα γεννήσουμε μέχρι να στείλεις μήνυμα. Σιγά στείλε κάτι. Τι τόσο δύσκολο είναι, πληκτρολογείς και σβήνεις. Ως Πειραιώτης λέει, γράφει αυτός ο Τσάνκ που κέρδισε στο διαγωνισμό και βρήκε ποιος είναι ο υπουργός δεκάρι που παίρνει μίζες. Ως Πειραιώτης παντρεμένος με εγγονή πρωθυπουργού λέει, λέω ότι η σαπίλα φεύγει μόνο με κάποιον που είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή φίλε, κέρδισες εδώ διαγωνισμό να διαβάσω ένα μήνυμα στον αέρα και μου έγραψε αυτό το πράγμα. Και ποιος Πειραιώτης παντρεμένος με εγγονή πρωθυπουργού? Ποιος? Εγώ δεν είμαι κανένας, σας είπα. Αν και παλαιότερα στο γήπεδο φωνάζαμε ένα σύνθημα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Σαν οπαδός του ΠΑΟΚ φώναζε ένα σύνθημα. Ο Βαγγέλας με φόρμα ριγέ φωνάζαμε. Για να κάτσει καλά, για να βάλει μυαλό 10 χρόνια στον Κορυδαλό. Τα λέγαμε αυτά τα συνθήματα. Εντάξει, στις ομάδες υπάρχουν αυτά. Βάλε, λέει, τραγούδι, φεύγουμε για τραγούδι. Ναι, φτάνει τόσο. Άρθει ο Πετράκης, θα μας τα πει ο Πετράκης τώρα με τη δική του άποψη. Έλα, δώσε το τραγούδι τώρα να πάμε στη δεύτερη ώρα. Δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πριν πάμε σε τραγούδι, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Το ξέχασα, συγγνώμη. Ένα ηχητικό του Τζίμι του Πανούση. Βάλε, να τα ακούσουμε το ηχητικό αυτό του Πανούση. Το ξέχασα. Και μετά θα πάμε σε τραγούδι. Για να πούμε και πού το αφιερώνουμε. Βάλε λίγο τον Πανούση. 30 δευτερόλεπτα είναι. Δώσ' το να.
1: Εγώ ακόμα δεν έχω επαγγελματιστεί προσανατολιστικά. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρω αν έχω καταλήξει σε αυτήν. Ξεκίνησα ως χειριστής γλώσσας, μετά έγινα συλλέκτης οργασμών γυναικείων, μετά έγινα και αντρικών, γιατί είναι της μόδας τώρα. Ξέρετε, δημοφιλοφιλία διδάσκεται στα σχολεία. Άρα, Τσίπρα. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Να μην εμπιστεύεστε ποτέ άντρα με γυναικεία περιφέρεια. Δηλαδή, ο Τσίπρας, ο Λιάγκας και πολλοί άλλοι παρατηρήστε έχουν γυναικεία περιφέρεια. Έχουν μπουτάκια, έχουν. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Να μην εμπιστεύεστε ποτέ άντρα με γυναικεία περιφέρεια. Δηλαδή ο Τσίπρας, ο Λιάγκας και πολλοί άλλοι παρατηρήστε έχουν γυναικεία περιφέρεια. Έχουν μπουτάκια, έχουν. Αυτή μακριά. Είναι επικίνδυνα άτομα. Επικίνδυνα.
0: Δώσε. Αφιερωμένο το τραγούδι. Γιατί χθες κάποιοι δεν κοιμήθηκαν. Δεν κοιμήθηκαν χθες. Τα φαρμακεία χθες που ήταν ανοιχτά το βράδυ, που είχαν εφημερία, σίγουρα πούλησαν κάποια φαρμακάκια. Σίγουρα πούλησαν ηρεμιστικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες δεν κοιμήθηκαν. Εκεί στο Μαξίμου σίγουρα δεν κοιμήθηκαν. Εκεί στον Πειραιά σίγουρα δεν κοιμήθηκαν. Η Ντόρα δεν ξέρω που βρίσκεται και αυτή δεν κοιμήθηκε με τίποτα. Ο Μητσοτάκης ένας θεός ξέρει αν κοιμήθηκε. Και η γυναίκα του πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα, δεν ξέρω αν κοιμήθηκε. Είχαμε πρόβλημα χθες το βράδυ. Πάμε. Αφιερωμένο στο Μαξίμου και στον Πειραιά. Σε αυτά τα κέντρα εξουσίας. Σε αυτούς εδώ πέρα που υποκινούν, χειραγωγούν και στηρίζουνε με χορηγίες συγκεκριμένα πρόσωπα. Κι ο λαός χειροκροτάει, κι ο λαός βελάζει, κι ο λαός ο ευκολόπιστος πιστεύει. Υπάρχουν κι αυτοί που δεν είναι με κανέναν, να το ξέρετε. Αρκεί να καταλάβετε ποιοι είναι. Γιατί σας ρίχνουνε στάχτη στα μάτια.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, συντομένη ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κατά της Μαρίας Καριστιανού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης και Ελένη Βασάρα που τοποθετήθηκαν σήμερα για το νέο κόμμα στη συνέντευξη τύπου του Συλλόγου στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της επανέναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα. Δεν είναι στο καταστατικό του Συλλόγου ούτε οι προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτε άλλο. Εμείς κάναμε το Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπεσε η αυλαία κομμιάς δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα της ΣΕΡΕΣ ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, μεγάλη επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3.000 ευρώ. 3 εκατομμύρια, συγγνώμη, λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε ώστε να καθαρίσει τους εγκληματίες που ενεπλάκησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα υπόλοιπα σκάνδαλα και να βάλει υπόδικους μόνο τους πολιτικούς της αντιπάλους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος, το πρόβλημα είναι αν θα πληρώσουν οι Έλληνες τα σπασμένα. Δηλαδή, απειλεί η Κοβέση με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της Ελλάδας, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ανωδική τροχιά, το πρώτο τρίμηνο του 26 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025. Λήψεις μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ανοιχτό». Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Τόσοι έως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδο στις συνομιλίες με τη ΗΠΑ αναφέρει η Τεχεράνη, σημειώνει ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως το Ιράν βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Τέλος, παραμένουν τα προβλήματα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνται μόνο από μία τροχιά. Ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παραμένει προσωρινά κλειστός.
2: Ο καιρός κοντά και

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
7: Βεβαίως.
6: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι,

0: Μάλλον δίκαιο κράτος. Για το κράτος δικαίο προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
1: Έχετε μυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
2: Κυρία Κατσούλη.
1: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
4: Τώρα, κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο γραφείο σας.
3: Κύριε Πετράκη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά για κάποιο λόγο.
4: Με ακούτε τώρα?
3: Τώρα καλύτερα, ναι.
4: Καλησπέρα, λέω σε εσάς και στο γραφείο σας.
3: Κύριε Πετράκη, εδώ πέρα τι γίνεται? Επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει όλους αυτούς τους ισχυρούς ανθρώπους κατά την πορεία της ζωής σας. Πείτε μας λίγο, πώς τη βλέπετε τώρα αυτή τη φάση, χθες στο γήπεδο να παίζουν σφαλιάρες μεταξύ τους?
4: Κύριε Σερέτη, καταρχήν πριν αρχίσουμε να κάνουμε την απαντήση όλες εσείς σας, για να μην το ξεχάσω, θα ήθελα να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασιβά του Άντρα,
3: ναι,
4: ενός από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές κατά γνώμη Έλληνες που βγήκαν ποτέ, για να τα καλύτερα, το γνώριζα προσωπικά και να μιλήσει πολλές φορές μαζί με το ποδόσφαιρο, ειδικά την εποχή που ήμουν στο Ξαδρά μας. Ένα φανταστικό παιδί, ένα κόσμιο ρομαντικά για το διαλυνικό ποδόσφαιρο, έφυγε νωρίς. Τα συλληπιτήρια μου στην οικογένειά του.
3: Συγγνώμη, ένα ακόμα να βάλουμε. Να ενημερώσουμε τον κόσμο επίσης ότι έχει φύγει από τη ζωή και η γογό μας Τροκώστα.
4: Συλληπιτήρια
3: και στη δική της στην οικογένεια.
4: Στον Τραϊνό Δέλα και στην οικογένειά της γενικότερα. Τώρα, κύριε Σερέτη, να την απαντήσω στην ερώτησή σας. Κύριε Σερέτη, 2 χρόνια κοντά στην εκπομπή σας, 1,5 χρόνο και πλέον που βγαίνω και στα social media δικά μου, έχω πει κάποια πράγματα για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Πολλές φορές με έχουν χλεβάσει, με έχουν ειρωνευτεί και ακόμα συνεχίζουν κάποιοι και το κάνουν. Μίλησα ότι έχει πάρει τη μισή ΕΚΑΜ να τον φυλάει πριν πολλούς μήνες την εκπομπή σας. Εχθές στο γήπεδο είδαμε σε παγκόσμια μετάδοση, όχι πανευρωπαϊκή, στην Αμερική μετά το παιχνίδι, στο τελικό της Euroleague, ένας απλός δικηγόρος, πρώην γενικός γραμματέας του Μαξίμου, μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη, να έχει πολλαπλάσια φορά από ένα δισεκατομμυριούχο κρίσο. Το είδαμε όλοι με τα μάτια μας.
3: Ναι, είχε αρκετή φρουρά.
4: Περισσότερο το Μαρινάκι.
3: Εντάξει, δεν μπόρεσα να μετρήσω άτομα, αλλά και οι δύο είχαν ισχυρή.
4: Γνωρίζω και πρόσφατα καταστάσεις και είδα πολλές φορές το βίντεο σας, το επιβεβαιώνω. Και μπορώ κάθε να το επιβεβαιώσω αυτό, να το διαπιστώσει. Ετέπειτα. Είδαμε πριν λίγες μέρες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημητριάδη μαζί με άλλα, ήταν χαρακτηρίσω, γιατί τα ζώα τα αγαπάω και για τα σκυλιά, μέλη της Νέας Δημοκρατίας να τραγουδάνε για τη Μεγάλη Ελλάδα, τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η Μεγάλη Ελλάδα που ονειρεύει ο κύριος Δημητριάδης, η σιωμή του. Να παίζει μπουνιές και να φτύνει και να λέει θα μπιπ μπιπ τα μπιπ μπιπ μπιπ. Και ξέρετε, είναι καθεστώς. Ποτέ στην ιστορία της χώρας, ποτέ στην ιστορία της χώρας, έχω ζήσει πολλά περιστατικά σε γήπεδα, καθώς όπως γνωρίζετε ήμουν πολλά χρόνια σωματοφύλακας, ένας πανίσχυρου Έλληνα που είχε ενασχόληση με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο. Έχω δει πολλές φορές τις εκατομμυρίουχους να έρχονται παράθεση με πολιτικούς σε εξέδρες γηπέδων. Ποτέ, μα ποτέ των ποτών, δεν είχαμε τέτοιο περιστατικό ξανά. Αυτό δείχνει την αλαζονία, την έπαρση που έχει η οικογένεια Μητσοτάκη και η Ελλάδα γενικότερα. Και θα διαφωνήσω και με εσάς και με τους ακροατές σας, που διάκουσα την πρώτη να σχολιάζετε, για τα τσιμεντένια παπούτσια και ποιος είναι πιο επικίνδυνο να τα φορέσει από τους γιο τους. Εγώ θεωρώ ότι αν το πέσα στο στοίχημα, δεν θα κόνταρα ότι θα τα φορέσει ο Δημητριάδης.
3: Τσιμεντή παπουτσάκι, δηλαδή βλέπετε να φοράει ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης.
4: Είναι επικίνδυνο. Για μένα που είσαι ο πράγματι καταστάσεις, θεωρώ τον Γρηγόρη Δημητριάδη και το έχω δηλώσει και στην δικαιοσύνη αυτό το πράγμα.
3: Είναι δηλαδή, μας λέτε και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολύ επικίνδυνοι.
4: Εγώ για το Μαρινάκη, το Βαγγέλη, και δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε έχω καμία επαφή με το Μαρινάκη, ίσα σας πληροφορώ. Δεν έχω καμία επαφή και δεν είμαι και στον κύκλο του καθόλου, παρόλο κριτικός ο ένας κι εγώ κι αυτός κριτική. Απλά για τον Δημητριάδη γνωρίζω πράγματα, για το, αποδειγμένα. Για το Μαρινάκη δεν γνωρίζω αποδειγμένα πράγματα, παρά μόνο εικασίες και φήμες. Άρα θα πάω με αυτά που γνωρίζω.
3: Η δικαιοσύνη πώς το βλέπετε, θα αναλάβει τουλάχιστον να δει το τι ακριβώς έχει συμβεί και να καταδικάσει αν κάποιοι από αυτούς τους δύο είναι επικίνδυνοι, παράνομοι και πάει λέγοντας, γιατί εγώ έχω παρατηρήσει διάφορες υποθέσεις και βλέπω ότι η ελληνική δικαιοσύνη σε κάποια θέματα δεν ασχολείται, κάνει την παλαβή.
4: Εδώ δεν έχει ασχοληθεί κύριε Σέρετ, σε σοβαρά πράγματα θα ασχοληθεί για μια εξύβριση απλή. Γιατί μια εξύβριση απλή μιλάμε είναι εκεί πέρα. Τι έγινε.
3: Υπήρξε και βία. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, σα διακόπτω. Για να καταλάβει, ναι, να καταλάβει και το ακρατήριο κάτι, κύριε Πετράκη, ναι, συγγνώμη, θα σα αφήσω να μιλήσει τόση ώρα θέλετε. Ναι, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Επειδή έχω υπάρξει οπαδός, επειδή έχω δει φίλους μου να πηγαίνουν φυλακή για μια μπουνιά σε ένα γήπεδο, ο νόμος 2725 του 1999, ο οποίος έχει τροποποιηθεί κιόλας δύο φορές, προβλέπει κάποια πράγματα για τη βία στα γήπεδα. Δεν γίνεται τον Έλληνα πολίτη ο οποίος πάει στο γήπεδο, νευριάζει, μαλώνει με τον διπλανό του, πλακώνεται, να τον βάζουν φυλακή κατευθείαν και εδώ πέρα φάτσα φόρα σε τελικό ευρωπαϊκό. Δύο ισχυροί άνθρωποι να πλακώνονται και να μην υπάρχει κάποιος να αναφέρει ότι υπάρχει αυτός ο νόμος.
4: Σωστή είναι να σου κάνει, βεβαίως. Έχουν πάει φύλαθλοι για τα ίδια πληθυντικά, έχουν καταδικαστεί. Αυτό είναι αλήθεια. Πολλές φορές, ειδικά το τελευταίο διάστημα, μετά την αναδιάρθρωση του νόμου περιεθνικής βίας, που έγινε πολύ πιο επιβαρυντική η περιστάσεις τέτοιων περιπτώσεων μάλλον. Τέλος πάντων, κύριε Σερέτη, και να επέμβει η δικαιοσύνη, κύριε Σερέτη, τα ποτέ να το ξέρουμε. Δεν πρόκειται να βγει ποτέ τίποτα για αυτούς. Από την άλλη, ναι, ο Μαρινάκης, ένας ιδιώτης, ένας επιχειρηματίας, ένας κρίσος, ένας καθαρίας, είναι για μένα η συλλογική ότι κοιτάει να προστατεύει πάντα τα συμφέροντά του. Τα συμφέροντα του Μαρινάκη δεν είναι ίδια με τον ελληνικό λαό, κύριε Σερέτη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Του κάθε Μαρινάκη στη θέση του Μαρινάκη, του Λάτσου, του Βαρδινογιάννη, του Μητυλινέου, όλων των κρίσεων. Παγκοσμίως είναι αυτά, δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Από την άλλη έχουμε έναν ο οποίος είναι πολιτικός, άσχετα από το παίζει μη πολιτικός. Και είναι τα νήματα ακόμα και είναι στην Δημοκρατία. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, το είδαμε και στο συνέδριο. Εμένα, και όχι μόνο επειδή πραγματικά εμένα ο Δημητράς είναι εχθρός μου, το έχω πει χίλιες φορές. Είμαστε σε αντιδικία.
3: Εννοείται δικαστικά ότι έχετε αντιδικίες και ότι υπάρχει
4: δικαστικά
3: μια...
4: Έχω πει και στην δικαιοσύνη, σε Ρέτη. Ναι. Έχω πει και άλλα πράγματα στην δικαιοσύνη και να σας δώσω μια είδηση ότι μετά το συγκεκριμένο που είχα ειδοποιήσει, αύριο θα καταθέσω για τα Τέμπη τελικά.
3: Α, αύριο θα καταθέσετε για τα Τέμπη τελικά.
4: Ναι. Ενώ μου είχα ειδοποιήσει και εγώ ότι πρέπει να καταθέσω,
3: ναι,
4: πάντως... θα βεβαιώσω για αύριο.
3: Επειδή θέλω να σταθούμε λίγο σε κάτι που αναφέραμε πριν, όπως και να έχει η κοινωνία έχει μια άποψη για αυτά τα τσιμεντή παπούτσια και για το χαβαλέ που κάνουν, ναι. Αν και θεωρώ ότι τώρα εντάξει, αυτοί οι δύο ισχυροί άνθρωποι δεν θα μπουν σε τέτοιες διαδικασίες, ούτε θα ασχοληθούν με αυτά που αναφέρει η κοινωνία. Βλέπω όμως ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη στάση, γιατί διάβασα ένα άρθρο και την πρώτη ώρα, για την υπόθεση Λιγερίδη. Και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Πιστεύετε το ότι ο κύριος Δημητριάδης, έχοντας θείο το Μητσοτάκη, μπορεί να παρεμβάλλει, μπορεί να ξεκινήσει και να δώσει, ας πούμε, έτσι ένα μήνυμα στη δικαιοσύνη το ότι εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε αυτό που έγινε με τον Γιώργο Λιγερίδη και κάπως έτσι να μπορέσει να τον εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο?
4: Κύριε Σερέτη, είναι ξεκάθαρο ότι μπορείς Λιγερίδη, ήταν τραγικό γεγονός, δεν το συζητάμε καν. Η δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν στην υπηρεσία του στα ΜΑΤ είναι κάτι που δεν μπορούμε να το δεχτούμε όλη η κοινωνία υπόλοιπη. Είναι ένα αποτρόπο γεγονός που ευχόμαστε εμείς να γίνει. Από την άλλη όμως, ήδη παίζεται το παιχνίδι αυτό που λέτε. Ήδη έχει κατηγορηθεί ως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για εγκληματική οργάνωση. Λες, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδωσε εντολή να πεταχτεί μια φωτοβολίδα σε ένα αγώνα βόλεϊ. Κατανοούμε, θεωρώ, και δεν είμαι Ολυμπιακός, προσέξτε, καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Αλλά βλέποντας και κρίνοντας τα πραγματικά πρακτικά
3: γεγονότα. Δεν κατηγορείτε γι' αυτό όμως, κύριε Πετράκη. Ένα λεπτό.
4: Για κρατική οργάνωση, σηματοδότηση των υποαυτοκαδών.
3: Δεν κατηγορείτε στην ουσία ότι πέταξε αυτό στη φωτοβολίδα. Λέει το άρθρο ότι αυτή υπάρχει μια ηγετική ομάδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν αυτούς τους οπαδούς που θεωρούνται εγκληματική οργάνωση.
4: Και θέτει ποια ΠΑΕ, ισχυρή ΠΑΕ, στην Big Five στη χώρα μας, δεν. Οι οπαδοί δεν χρηματοδοτούνται με εισιτήρια, με εκδρομές πολλές φορές, κάποιες φορές, κάποιοι από αυτούς, από τις νικές στον ΠΑΕ. Να μου πει ένας μία θέλω.
3: Εννοείται ότι επειδή ας πούμε εξυπηρετούν κάπως τους οπαδούς που κάνουν μια κερκίδα από την ΠΑΕ, δεν σημαίνει ότι αυτοί τους προωθούν να κάνουν κάποια εγκλήματα.
4: Έχετε υπάρξει οπαδός, το έχετε πει πολλές φορές και πριν το είπατε.
3: Εγώ είμαι κατά της ΠΑΕ όμως.
4: Εσείς είστε κατά τι ΠΑΕ, είπα μερίδα οπαδών. Ναι. Δεν υπάρχουν μερίδες οπαδών. Καλό τους ανθρώπους να μιλήσει γι' αυτό.
3: Βέβαια, υπάρχουν.
4: Από την ΠΑΕ, για να υποστηρίζουν την ΠΑΕ, τον πρόεδρο της τάξης των οργανωμένων, παίρνουν εδώ.
3: Οι γνωστοί υπάλληλοι.
4: Ακριβώς, κύριε Σερετή. Αυτό είναι άλλο αυτό και άλλο ότι χρηματοδοτούν εγκληματική οργάνωση της τάξης των οπαδών.
3: Εδώ υπάρχει όμως μια ερώτηση. Αυτοί οι οπαδοί παύλα υπάλληλοι, οι οποίοι εξυπηρετούνται από την ΠΑΕ. Πολλές φορές υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετούν και σε παράνομες δραστηριότητες κάποιους, ας πούμε, που έχουν το χρήμα. Αυτή είναι η ερώτηση που θέτουμε.
4: Θεωρώ ότι και αν υπάρχει αυτή η περίπτωση, δεν είναι σίγουρα για να διαπράξουν δολοφονία ενός αστυνομικού.
3: Καλά, σίγουρα δεν πιστεύω.
4: Μπορεί να είναι με την τάξη των οπαδών, μια ψηλοτρομοκρατία, μια...
3: Όχι, δεν πιστεύω κι εγώ ότι κάποιος έχει τέτοια πρόθεση να σκοτώσει κάποιον. Δεν το πιστεύω.
4: Δεν πιστεύω. Επειδή πρέπει να είμαστε τόσο σοβαροί
3: όταν
4: έχουμε δημοσιολόγο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Κανένας δεν θέλει να σκοτώσει.
4: Ακριβώς. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι περίπου παρόμοια περίπτωση, κύριε Σερέτη, με τη Χρυσή Αυγή αυτό που κάνουν στην κλίμακα της οργάνωσης τώρα, τον Ολυμπιακό.
3: Έχει διαφορές, δεν είναι τόσο ίδιο.
4: Έχει διαφορές, αλλά έχει κοινούς παρανομαστές. Για πράξεις απλών μελών της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκε και όλο το κόμμα της ηγεσία.
3: Ναι, αλλά εκεί πέρα υπήρχαν τάγματα εφόδου, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Στην κερκίδα δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, έχει διαφορές.
4: Δεν παρανομαστέ, σίγουρα. Απλά σας λέω και πάλι ότι είναι ένας μοχλός πίεσης, τελείωσε η υπόθεση του νόρου αν που κρατούσαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για μένα έχει τελειώσει. Εντελώς. Και βρήκανε ένα άλλο τρόπο να προσπαθούν να το κρατάνε. Αυτό, κύριε Σερέτη, να μην διαζόμαστε και μην κρίνουμε, πρέπει να σταματήσουμε σε αυτή τη χώρα να κρίνουμε ανάλογα τα οπαδικά ή τα προσωπικά μας ποταπά συμφέροντα. Είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία γενικότερα.
3: Δεν είναι καθαρή όμως. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή αυτό να το ανοιχτώ. Κανένας από τους δύο για μένα δεν είναι καθαρός. Σας το λέω, κύριε Πετράκη.
4: Δεν είναι καθαρός. Κύριε Σερέτη, ποιος μίλησε καθαρός.
3: Όχι, εγώ. Γενικά το λέω. Δεν είναι και στην ΠΑΕ υπάρχει πολύ βρωμιά γενικά στις ΠΑΕ και γενικά και στο Μαξίμου υπάρχει πολύ βρωμιά και πολύ ψέμα και πολύ διαφθορά και για μένα η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορούσε να κρατάει την ισορροπία και δεν είμαι με κανέναν τους.
4: Ούτε εγώ είμαι με κανέναν απόλυτα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο και το πιο επικίνδυνο πρόβλημα στη χώρα μας είναι το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί από τη συγκεκριμένη οικογένεια Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων το θεωρεί το ίδιο και με εμένα αυτό το πράγμα. Και ότι είναι άμεση επιτακτική ανάγκη να φύγουν από την εξουσία.
3: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή λοιπόν βέβαια ο Μαρινάκης πάλι το ξαναλέω και ποια είναι η διαφορά σε αυτό που είπατε πριν. Βρωμιά στην ΠΑΕ, βρωμιά στον χωριστικό χώρο. Βρωμιάξει το Μαξίμου.
3: Κάπου έχει υπάρξει και ανοχή όμως. Κάπου έχει υπάρξει και ανοχή και από όσο γνωρίζω είναι και κουμπάρι.
4: Η διαφορά η μεγάλη, κύριε Σερέτη, είναι ότι μεν είναι ιδιώτες και άλλοι είναι πολιτικοί που και καλά παγμένοι στη σωτηρία μας της χώρας και του λαού.
3: Ναι, αλλά ήταν και κουμπάρι παλιά, συνεργαζόντουσαν αυτοί.
4: Είναι ακόμα κουμπάρι με την τώρα. Την έχει παντρέψει ο Μαρινάκης και έχει βαστεί στο παιδί την τώρα.
3: Και γιατί μάλωσαν δηλαδή, κύριε Πετράκη.
4: Κύριε Σερέτη, θυμάστε. Ο κ. Δημητριάδης έχουν κάνει 4 μήνες, δεν με ενδιαφέρει. Την άλλη λέω. Θυμάστε μια φορά ένα viral βίντεο που ένας βγαίνει στην εκπομπή του Τάκη του Τσουκαλά και λέει με Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και του κάνουν Τσουκαλά άντε γεια, δεν μιλάω με ανώμαλους.
3: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
4: Ωραία. Ο κ. Δημητριάδης είναι αλακάρτο οπαδός του Ολυμπιακού. Είναι οπαδός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ λόγω της στενής προσωπικής σχέσης που έχει με τον αδερφό Αγγελόπουλου και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μέσα στην καρδιά μου, πράγμα που δεν είμαι Ολυμπιακός, και μια ελληνική ομάδα κατάξει στην Ευρωλίγκα, ό,τι είναι ελληνικό, εγώ το υποστηρίζω, κύριε Σερέτη.
3: Καλά, φίλαθλος, ναι, βέβαια, πάμε.
4: Ό,τι είναι ελληνικό, το υποστηρίζω. Είμαι πάντα με τους Έλληνες. Από την άλλη, όμως, το ποδόσφαιρο, τρύπα της Φωτιάς στο Καραϊσκάκι, και δεύτερον, για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της συνεργασίας που είχε κάνει με άλλο παράγοντα του ποδοσφαίρου, για να κάνει άλλες δουλειές, υποστήριζε και είχε θέσει ένα μηχανισμό υπέρ της άλλης ομάδας. Δηλαδή είναι
3: άρα,
4: αυτό που είναι.
3: Άρα δεν είναι ο παδός. Άρα δεν είναι ο παδός, είναι φίλαθλος.
4: Δεν, όχι, δεν είναι φίλαθλος. Είναι αλακάρτ.
3: Για μένα το λέω έτσι γιατί ο παδός δεν αλλάζει ομάδα. Μόνο οι φίλαθλοι μπορούν να υποστηρίζουν και διαφορετικές ομάδες.
4: Δεν είναι φίλαθλος, είναι ανάλογα τα προσωπικά του συμφέροντα που συμβαίνονται.
3: Α, δηλαδή πάει όπου έχει συμφέρον. Okay. Άρα μπορούμε να πούμε κάπως ότι κινείται σαν συμφεροντολόγος.
4: Από πού δεν ξέρω είναι αυτό.
3: Στην Ελλάδα όλοι συμφεροντολόγοι είναι. Δεν βρίσκω και κάποιον που να μην είναι συμφεροντολόγος στην Ελλάδα.
4: Αυτό ακριβώς λέω, ότι τουλάχιστον ο Μαρινάκης ξέρουμε ότι τα συμφέροντά του προσπαθούν να υπερασπιστεί. Και λογικό είναι. Εδώ άκουσα για τον αγρότη που είπατε πριν ότι όσο τον είχε καλή, τον κάλυβε ο Καραμανλής, δεν χαρέτερο ο Καραμανλής. Ε, στις έδρες.
3: Περισσότεροι άνθρωποι. Περισσότεροι άνθρωποι συμφεροντολόγοι είναι, κύριε Πετράκη. Εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο μαλώνουνε. Δηλαδή δεν γίνεται. Η Ντόρα είναι η οικογένειά του. Είναι κουμπάρι. Και ο Δημητριάδης στην ουσία είναι κουμπάρος.
4: Τους έχει χρηματοδοτήσει και στηρίξει τα παλιά χρόνια ο Μαρινάκης στην οικογένεια Μητσοτάκη. Απίστευτο, με απίστευτους τρόπους.
3: Θα μπορούσε δηλαδή, συγγνώμη κύριε Πετράκη, θα μπορούσε ο εισαγγελέας να ασκήσει διώξεις και για ενδοοικογενειακή βία.
4: Ενδοοικογενειακή βία εύκολα ή να γίνει στις οικογενειακές ιστορίες επεισόδιο. Λοιπόν, και να πω κάτι στον κυβαγγελέα Μαρινάκη, το είπα χθες σε ένα βίντεο που έκανα, επειδή με συνέστη να γνωρίζω εδώ στην Κρήτη πάνω από 10 καταστάσεις, πολύ περισσότερο τον καθένα, να προσέξει τον κύκλο του, γιατί κάποιοι που το παίζουν ότι είναι μαζί του και τον υποστηρίζουν στην κόντα αυτή που έχει δικά με το συγκεκριμένο κύριο, πίσω την πλάτη του, παίζουν άλλα παιχνίδια με τη συγκεκριμένη οικογένεια. Και πάντα ξέρετε κύριε Σερέτ, τα κάθαρα πέφτουν από μέσα. Τι εννοώ να ακούσει ποτέ ο κύριος Μαρινάκης. Ξέρεις εννοώ.
3: Τι εννοείτε, δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Δηλαδή πιστεύετε ότι κάποιοι άνθρωποι θα πουλήσουν το Μαρινάκη και θα διαλέξουν, τώρα έχουν να διαλέξουν πλευρά δηλαδή.
4: Κύριε Σερέτ, εσείς νομίζετε ότι δεν θα έχουν να διαλέξουν πλευρά όταν σε παγκόσμια μετάδοση είδαμε αυτό το ξεφτιλίκι. Νομίζω πως ένας άνθρωπος του επίπεδου ενός πανίσχυρου άντρα όπως ο Μαρινάκης, από τους πιο ισχυρούς άντρες της παγκόσμιας ναυτιλίας είναι ο Μαρινάκης, είναι πλέον ένας από τους πιο ισχυρούς άντρες και στο ποδόσφαιρο πανευρωπαϊκά άμα τον δούμε. Με ομάδες στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Βραζιλία. Δεν είναι κανένα μικρό μέγεθος ο Μαρινάκης.
3: Καλά, σε καμία περίπτωση.
4: Έχει περάσει τα στενά όρια της Ελλάδος, κύριε Σέρετο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης.
3: Μα βέβαια, πλάκα κάνουμε τώρα.
4: Ένας κρίσιος παγκόσμιος παίκτης, την αυτιλία του μεγαλύτερου παίκτες. Και όπου ασχολείται σαν επιχειρηματίας, έχει αποδείξει ότι ένας ευθύς επιχειρηματίας. Σε όπου όταν είχε πλάτη και επιχειρήνη. Δεν είναι ένας άνθρωπος με τεράστιο ανάστημα και μέγεθος. Άσχετα αν συμφωνώ μαζί του, δεν συμφωνώ σε πολλά. Τα περισσότερα. Αλλά είναι αυτό που περιγράφει μια πραγματικότητα. Νομίζετε ότι θα αφήσει να περάσει έτσι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω μία στο εκατομμύριο. Δεν μπορεί αλλά να το κάνει ένας άντρας σαν κι αυτόν.
3: Εγώ προσπαθώ να εξετάσω όλη αυτή την διαμάχη, διότι μιλάμε για δύο πολύ ισχυρούς.
4: Η διαμάχη δεν ξεκίνησε αρχικά. Έχω πει ένα εκατομμύριο φορές και το λέω μέχρι να βγουν τα πράγματα όλα στο φως. Ξεκίνησε με παρακολουθήσεις, υποκλοπές, μέσα στο καρυπίδιο όπως έφυγε στο Χάιπα και παρακολουθήθηκε, ακριβώς έτσι του πρώτου του Άρη, ο Μαρινάκης. Μετά με τη συμμαχία Δημητριάδη, με τον αντίπαλο στο ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη του Μαρινάκη που θυμόμαστε όλοι, ένα τοξικό κλίμα που κρατούσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη, με τις δηλώσεις του Βρέτζου που ήταν το αποκορύφωμα έξω από το ίδιο τηλεφόρου που ονομάτισε ξεκάθαρα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και τον άλλον στην ουσία παράγοντα του ποδοσφαίρου και της οικονομικής ελίτ του τόπου, και γιγαντώθηκε στην πορεία που δεν βρέθηκε τόπος να τα βρουν οι δυο, κοινός τόπος να τα βρούνε. Ο Μαρινάκης δεν μπορεί να συγχωρέσει ποτέ ότι τους ευεργέτησε την οικογένεια Μητσοτάκη και πίσω από την πλάτη του τους κάβανε το λάκκο.
3: Εγώ θεωρώ ότι μαλώσανε για αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί είχα διαβάσει ότι μέσα του επιχειρηματία του Καρυπίδη παρακολουθούσαν και τον Βαγγέλη Μαρινάκη με αυτό το πέρατο.
4: Λοιπόν, έτσι είχε γίνει.
3: Μήπως λοιπόν έχει εκνευριστεί ο επιχειρηματίας, ο εφοπλιστής ο συγκεκριμένος, διότι τον παρακολουθούσανε.
4: Σας είπα, από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα και επεκτάθηκε μετά με τη συνεργασία με τον αντίπαλό του για να ελεγχθεί το ποδόσφαιρο από συγκεκριμένο άνθρωπο παράγοντα του ποδοσφαίρου και εφοπλιστή.
3: Πιστεύετε δηλαδή, σας έκανα αυτή την ερώτηση ξανά για ποιο λόγο, πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχει στα χέρια του αυτός που τον παρακολουθούσε κάποια πράγματα τα οποία ίσως να είναι επικίνδυνα, να θεωρούνται επικίνδυνα από τον εφοπλιστή.
4: Μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό?
3: Όχι.
4: Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς αυτό. Και η ζωή έχει δείξει και έστειλε με προσωπικά, με την αναστροφή που είχαμε ανθρώπους ισχυρούς, ότι όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο επικίνδυνα πράγματα μπορεί να καλύψει κάποιος για σένα.
3: Άρα άμα ισχύει αυτό που αναφέρουμε, άμα δηλαδή είναι έτσι τα πράγματα, γιατί θεωρία είναι, υποθέτουμε, τότε υπάρχει περίπτωση να τον είχε και του χεριού του. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση ή αυτοί οι Εβραίοι που καταδικάστηκαν, Ταλ Ντίλιαν και οι υπόλοιποι, να ακούγανε το τι ακριβώς κάνει αυτός ο άνθρωπος, ίσως και να βρήκανε κάτι και ίσως να προσπάθησαν και να το χειραγωγήσουν.
4: Πάρα πολύ πιθανό το σενάριο αυτό, και σε το έχουμε πει πολλές φορές, ότι όσοι είχαν ακολουθεί ειδικά παράνομα το Predator, είναι όμοιροι ίσως στα χέρια όχι μόνο των εδώ, δικό μας εδώ, αλλά και των Εβραίων της Μοσάκ. Διότι όπως είχα πει και σας αποκάλυψε μετά ο κύριος Κεσέ σε μια εκπομπή που κάνατε, είναι σίγουρο ότι δεν ακούγανε μόνο οι δικοί μας εδώ πέρα, η Μοσάντ για την Τελέξα μπορεί να φαίνεται εταιρεία συμφερόντου του κύριου Ντίλιαν, αλλά ό,τι και όπως είχαμε πει σε μια εκπομπή που μου ρωτήσατε ότι δεν ξέρατε αν είναι πράκτορας η Μοσάντ ο Ντίλιαν ή απλά ένας στρατιωτικός, ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες ασφαλείας και μυστικών υπηρεσιών και πληροφορίας στο Ισραήλ, από πίσω είναι η Μοσάντ σε όλα. Η Μοσάντ δεν έβγαλε να πουλάει το λογισμικό το Predator ανά τον κόσμο για τα χρήματα. Η Τελέξα ήταν το όχημα για να το δώσει στον κόσμο, στον υπόλοιπο κόσμο, σε διάφορα κράτη, ώστε να έχει πληροφορίες, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή που τον ενδιαφέρει τη Μοσάντ γεωπολιτικά.
3: Άρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κατασκοπία.
4: Βεβαίως, και γι' αυτό ήταν άλλωστε το άρον-άρο κουκούλωμα της υπόθεσης από τον εισαγγελέα Τζαβέλα, όταν δεν άφησε τον κύριο Κεσέ, από τα έξω της εκπομπής σας στις άλλες εκπομπές, να καταθέσει τα στοιχεία που τα αποδεικνύανε. Και πιστεύω, κύριε Σερέ, ότι...
3: Άρα, συγγνώμη λίγο, κύριε Πετράκη. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για την κατασκοπία και θέλω την άποψή σας και για αυτό το νομοσχέδιο που πάνε να περάσουν τώρα. Για τις μετατάξεις και τα πρόσωπα τα οποία θα είναι μόνιμα στην ΑΕΠ. Δηλαδή θα υπάρξει σύμφωνα με το άρθρο 41 αυτού του εκτελεστικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το νομοσχέδιο που περνάνε, θα υπάρξει μια διάταξη η οποία τι θα κάνει? Θα δημιουργεί τη δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΑΕΠ δημοσίων υπαλλήλων που θα διαλέξει αυτή η κυβέρνηση. Πώς ακούτε εσείς το ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα είναι μόνιμα στην ΑΕΠ? Είναι σαν να χτίζουν ένα πυρήνα για εμένα, τον οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμα και αν δεν είναι στην εξουσία.
4: Και σε τι, είστε ο πρώτος που είχατε πει ότι η επόμενη κυβέρνηση, όταν και εφόσον έρθει με το καλό, και ελπίζουμε να είναι μια κυβέρνηση πατριωτική που δύσκολο όπως είναι τα πράγματα, αλλά ελπίζω να είναι τελευταία, θα είναι όμοιρο στα χέρια του ήδη καθεστώτο Μητσοτάκη, καθώς όλα τα έχουν μεταβιβάσει σε δικούς τους. Αλλά τα ελέγχουν την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι κάνουν ακριβώς το ίδιο μοτίβο και με την ΑΕΠ. Θα διορίσουν τώρα που βλέπουν την καυτή ανάθρα της πτώσης να έρχεται, φροντίζουν σε όλα τα σημεία κλειδιά, σε όλα τα πόστα, να βάλουν δικούς τους, για μετάκλητους, που να μην μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να τους αλλάξει, ώστε να ελέγχουν ακόμα και όπου και βρίσκονται αυτοί τα νευραλγικά σημεία της χώρας. Ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία της χώρας είναι η ΑΕΠ.
3: Σαν μισθοφόροι κάτι.
4: Ξεκάθαρα μισθοφόροι. Ξεκάθαρα είναι μισθοφόροι και όχι μόνο μισθοφόροι. Είναι... Οι μισθοφόροι αλλάζουν. Οι μισθοφόροι σήμερα πλέον πάει αλλού. Είναι η δικλίδα ασφαλείας τους σε πολλά πράγματα. Ασφαλίζουν σε αυτούς τους.
3: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θεωρώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να σταθούν απέναντι και να μην το επιτρέψουν, διότι κάπως
4: τι
3: έτσι...
4: Τι να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρείτε, τι να κάνουν?
3: Να μην ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, αλλά έχει τους περισσότερους, θα μου πείτε τώρα.
4: Εδώ κύριε Θεωρέτη, με τις χρησιμοποιήσεις εσείς και εγώ το έχουμε πολλές φορές, δεν βγαίνει αποτέλεσμα ποτέ, παρά μια κωμωδία είναι, για το TikTok να βγάζω βιντεάκια να γελάω ο κόσμος και να κάνουν την πολιτική να μοιάζει σαν πραγματικά κωμωδία, παροδία μάλλον. Είδαμε τις υποκλοπές τώρα. Ενώ οι εξεταστικές ήταν 120 ψήφους πάντα, σοφά νομοθέτησε 120 ψήφους, ώστε να μπορεί η αντιπολίτευση ενωμένη, ένα μέρος της αντιπολίτευσης, να καταθέσει και να πετύχει μια εξεταστική, αδιαφορήσαν, το κάνανε 151 προχθές για τις υποκλοπές, να μην μπορεί να γίνει στα στιτσίλη. Δεν θέλουν το Σύνταγμα, δεν θέλουν τους νόμους, δεν θέλουν τίποτα πια, τα έχουν κατατακτήσει όλα. Αλλά προσέξτε κύριε Σερέτη, αν περάσει αυτό που ζήτησε η Κοβέση, θα πέσει πείνα στη χώρα.
3: Για ποιο απ' όλα μιλάτε?
4: Για την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας.
3: Ναι.
4: Να παγώσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα πάντα στη χώρα μας.
3: Ούτως ή άλλως τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης τον Αύγουστο, οπότε ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
4: Και πείτε μάλλον ότι οποιοδήποτε κονδύλι να παγώσει. Ίσως όμως, κύριε Σερέτη, όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό που λέω, να μας χρειάζεται να γίνει. Γιατί μόνο έτσι σου ξυπνήσουμε.
3: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κάτι. Άμα γίνει αυτό που λέτε με τη Λάουρα την Κοβέση και παγώσουν όλες οι επιδοτήσεις, θα ζήσουμε σκληρή πείνα το χειμώνα.
4: Εσύ δεν θα τη ζήσουμε. Αλλά καλύτερα να έχουμε τέλος παρά μια φιλότητα που δεν έχει τέλος. Αφού δεν ξυπνάμε αλλιώς, ίσως είναι ο μόνος τρόπος να ξυπνήσουμε.
3: Μιλάμε για να το καταλάβει και το ακρατήριο, να μην παίρνουν λεφτά τα σχολεία, να μην παίρνουν λεφτά τα νοσοκομεία. Μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις.
4: ΕΣΠΑ είναι ευρωπαϊκά. Πάσε το παιδί στο νηπιαγωγείο, πρέπει να κάνεις ΕΣΠΑ για να στο πάρουν. Στον παιδικό σταθμό, μάλλον, συγγνώμη.
3: Άρα ποιος θα επιβιώσει, όποιος έχει παχύ πορτοφόλι μόνο στην Ελλάδα?
4: Κύριε Σερέτη, ο μηχανισμός αιρεσιμότητας δεν θα είναι για μόνιμα. Δεν είναι για μόνιμα, δεν καταργούνται διαπαντός. Μέχρι να επανέλθει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα θα πάει κοβέση. Και πώς να μην το πάει κοβέση, όταν στην ολοπολογία που κατάφερε ανοίξει ο Φλωρίδης προχθές και καλά για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τους πολιτικούς, ότι μέσα στις 2-3 μήνες τα πλημελήματα των βουλευτών και υπουργών να δικάζονται, πέρασε και ένα μικρό κομματάκι στο τέλος, ότι τα κακουργήματα πλέον δεν θα εξετάζονται από την Κοβέση, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, αλλά από Έλληνα ειδικό ευθέτερα κρατή. Δηλαδή, αποδειγμένα, άλλη μια πράξη συγκάλυψης κουκουλώματος και δείχνοντας σε όλο τον κόσμο ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν και να έχουν την ασυδοσία να το κάνουν και να το καλύπτουν μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού και της Ευρώπης γενικότερα.
3: Πρέπει να προετοιμαστεί ο ελληνικός λαός για αυτά που έρχονται από ό,τι φαίνεται. Αυτό λέτε, αυτό το μήνυμα στέλνετε.
4: Ο ελληνικός λαός πρέπει να προετοιμαστεί και περισσότερο απ' όλα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να ξεσηκωθεί, να διώξει την κυβέρνηση αυτή είναι με όποιους τρόπους, και με τις εκλογές αλλά και με διαμαρτυρίες, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, γιατί οι λαοί κύριε Σερέτη δεν σώζουν, οι λαοί σώζουν. Το έχω πει πολλές φορές. Να μην φτάσουμε σε αυτό. Αν φτάσουμε σε αυτό, οι επόμενοι μήνες θα είναι σκληροί για τη χώρα μας. Πάρα πολύ σκληροί.
3: Το πιστεύω και εγώ. Βλέπετε να πηγαίνουμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, κύριε Πετράκη, μετά από όλα αυτά. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, έχει την εξουσία ο Βαγγέλης Μαρινάκης να ρίξει την κυβέρνηση?
4: Έχει τη δύναμη να το κάνει, κύριε Σεπτέμβριο.
3: Με ποιο τρόπο, δηλαδή, να αποτραβήξει κάποια πρόσωπα από την κυβέρνηση, όπως έκανε παλαιότερα με τον Παπασταύρου και τον Πρατάκο?
4: Κύριε Σερέτη, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στα μέσα ενημέρωσης. Έχει συνεργασίες με τους υπόλοιπους ισχυρούς άντρες της ενημέρωσης. Ο Κόρακας Κοράκου μάτι δεν βγάζει και στον ωκεανό Καρχαρίες, δεν θα δείτε ποτέ λευκό Καρχαρία να επιτίθεται σε ένα άλλο Καρχαρία λευκό. Θεωρώ ότι έκανε ένα μοιραίο λάθος ο Δημητριάδης εκθέτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και εύχομαι να βγει αληθινό. Ο εχθρός του εχθρού μου αυτή τη στιγμή είναι φίλος μου, κύριε Σερέτη. Και ο Δημητριάδης, η οικογένεια Μητσοτάκη, είναι εχθρός του ελληνικού λαού, δεν είναι προσωπικός δικός μου μόνο. Το έχουν αποδείξει. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί και να αποτραβήξει βουλευτές από τη Δημοκρατία, αλλά και μπορεί μέσω του πανίσχυρου μηδιακού οργανισμού που διαθέτει, αλλά και με τις συμμαχίες με τους άλλους μηδιακούς οργανισμούς, να ρίξουν την κυβέρνηση πολύ εύκολα, ναι.
3: Έχουν τη δυνατότητα αυτοί, πιστεύετε, έτσι? Γιατί δεν το κάνουνε τότε?
4: Κύριε Σερέτη, διότι μέχρι χθες ήταν ένα μπράντιφερ. Πιέζω μέχρι ένα σημείο, δώσε μου εκείνο, ταλαβέρνα γίνεται. Θεωρώ ότι μετά από αυτό που έγινε χθες, θα χοντρίνει το πράγμα από την πλευρά του Μαρινάκη, το εύχομαι. Κύριε Σερέτη, είναι ικανή η αλαζονία και η έπαρση που έχουν, την έδειξε ξεκάθαρα χθες. Δεν σταματάνε πουθενά. Δεν κολλώνουν σε τίποτα, δεν την υπολογίζουν τίποτα. Έχουν αποκτήσει τέτοια έπαρση και τέτοια συγκέντρωση εξουσία στα σχέδια τους που νομίζουν ότι είναι επιτυχής θεοί στη χώρα μας.
3: Υπάρχει κόντρα. Υπάρχει τώρα, όντως έχουν σοβαρό θέμα μεταξύ τους αυτοί.
4: Εσύ ρε, τι θα γιγαντωθεί τις επόμενες μέρες.
3: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πάρει μια συγκεκριμένη στάση. Θεωρείτε ότι έχει και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πρόβλημα ο Βαγγέλης Μαρινάκης?
4: Γνωρίζω ότι τώρα μέχρι λίγο καιρό προσπαθούσε να παίξει μια, να έχει ένα ρόλο με ισορροπιστή και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι την τώρα Μπακογιάννη διαθέτει άρρηκτες σχέσεις με τον κύριο Δημητριάδη.
3: Και μέσα στην οικογένεια δηλαδή έχουν προβλήματα.
4: Ο κύριος Δημητριάδης είναι πολύ κοντινός από ό,τι ξέρω και πόσο με προφορήσει άνθρωποι και καταφάσεις που γνωρίζουν μέσα του Μαξίου και της οικογένειας τι γίνεται. Είναι κοντά στη Μαρέβα Μητσοτάκη. Μαρέβα με την τώρα δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις.
3: Είχα διαβάσει ότι είχε αλλάξει κάτι κλειδαριές, ότι είχαν θέματα.
4: Έξω από το σπίτι μου η τώρα.
3: Στα μαχαίρια όλοι τους δηλαδή.
4: Κύριε Σερέτη, έτσι είναι αυτά. Έρχονται εποχές που οι φαμίλιες τρώγονται μεταξύ τους.
3: Γιατί, έχουν κανένα σπίτι να χωρίσουνε.
4: Εξουσία, κύριε Σερέτη, ποιος έχει τον έλεγχο της εξουσίας. Η Ντόρα με τον πατέρα της επί πολλά χρόνια ήταν το ισχυρό αφεντικό της οικογένειας Μητσοτάκη. Το ιερό το τέμ της οικογένειας Μητσοτάκη. Άφερε τη ζωή, ο μικρός αδερφός τώρα, ότι είναι τον πάντων, ο οποίος δεν τον είχαν σε υπόλοιψη και σε... Δεν πίστευε κανείς ότι αν μας έρθει κανείς πριν 15-20 χρόνια ότι ο πανίσχυρος στην Ελλάδα θα γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σύντρα Μπακογιάννη, θα του περούσαμε το κάμισο αυτό με τα ανάποδα μανίκια, ποιος το έλεγε.
3: Υπάρχει περίπτωση να φταίει το επίθετο, μήπως ήθελε ο γέρος Μητσοτάκης να συνεχίσει όλη αυτή την πορεία στην πολιτική κάποιος Μητσοτάκης και όχι κάποια κυρία, ας πούμε, ονομάζεται Μπακογιάννη.
4: Άλλο και ότι προσωπικά το θέλανε και ξένες δυνάμεις περισσότερο, οι Εβραίοι περισσότερο, καθώς η Μαρέβα είναι δικά τους, είναι πολυεβραία, ήταν δικός του άνθρωπος, είχε φύγει χρόνια και συζούσε στο Λονδίνο με εφοπλιστή, την εποχή που όλοι βγήκε αρχηγός ο Μητσιέρος Μητσοτάκης και όλα δείχνανε πως ήταν επόμενος πρωθυπουργός, ξαφνικά ξανατευτήκανε, ξαναγαπηθήκανε, γύρισε πίσω η Μαρέβα, για να ζήσουν μαζί μεγάλες στιγμές.
3: Συγγνώμη τώρα που το ρωτάω έτσι, αλλά ποιος πιστεύετε δηλαδή ότι τελικά κάνει κουμάντο σε όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία συναντάμε σε μια τέτοια οικογένεια ισχυρή?
4: Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που κάνει κουμάντο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Καλά, αυτό δεν το πιστεύω ούτε εγώ.
4: Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι μιλάω στον άνθρωπο πίσω, όπως γνωρίζω πάλι, έχει από πίσω του 10 πιτσιλιολόγους, 10 image makers, συνοθέτες, θεατρικούς παραγωγούς, όλα είναι μια παράσταση αυτό.
3: Και πάλι χαιρετάει κούκλες από βιτρίνες όμως.
4: Πάλι χαιρετάει, καλύτερα ρομπότε
3: κοιλάκια.
4: Κοιλιά. Γενικά είναι στον κόσμο του. Βάζει τις μίξεις του συγγνώμη για τη λέξη κάτω από τα χαρτιά που του έχουν δώσει σε παγκόσμια μετάδοση. Κάνει το Mr. Bean πίσω από τον Τραμπ. Και πάει λέγοντας.
3: Μιλάει μόνος του με ηγέτες.
4: Μιλάει μόνος του. Γενικά κάνει πράγματα. Είναι ένας μπροστινός, όπως τα λέγαμε, στη γλώσσα της πιάτσας.
3: Και ποιος είναι όμως αυτός που στην ουσία κατευθύνει και έχει τώρα το πάνω χέρι? Αυτό θέλω να καταλάβω.
4: Εγώ και δεν θεωρώ, και το έχω πει στις εκπομπές, ότι η Μαρέβα είναι αυτή που κινεί την νήματα πίσω από στο παρασκήνιο με την υποστήριξη του Μοσάτ, των Εβραίων. Και ότι έχει έρθει στη χώρα μας, ξαναγύρισε στη συζυγή της εστία με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
3: Αλλά από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την κυρία Μαρέβα με τη Μοσάντ. Δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχουν, δεν το ξέρω. Άμα δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε, να το επιβεβαιώσουμε αυτό, κύριε Πετράκη. Είναι μια θεωρία.
4: Εγώ είπα ότι θεωρώ βάσει αυτά που γνωρίζω εντός
3: της
4: δημοκρατίας του Μαξίμου.
3: Κατάλαβα.
4: Ότι για μια εποχή ήταν ειδικά όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν γενικός γραμματέας που φαινόταν ότι ακόμα κινητά νήματα, το απέδειξε στο συνέδριο, είπαμε. Είδαμε όλοι, ξέραμε όλοι με τα μάτια μας, όσοι ήμασταν, ξέραμε, είχαμε προφορήσει από το Μαξίμου, ότι το πρόσωπο του τρέμανε όλοι ήταν ο Γρηγόρης και η Μαρέβα.
3: Α, έχουνε καλές σχέσεις δηλαδή αυτοί οι δύο μεταξύ τους.
4: Ναι, διότι δεν έχει το επίθετο Δημητριάδης, Μπακογιάννης ή Μητσοτάκης, παρόλο που είναι πιο ικανός από τους δύο και τον ανιψιό, τον Γνάνακο τον πρώτο, πιο ευφυής, πιο ικανός είναι, δεν έχει το επίθετο Μητσοτάκης ή Μπακογιάννης, ήταν Δημητριάδης, ένα επίθετο που δεν είναι τόσο πολύ, τόσο καθόλου ψασάρικο πολιτικά, και είχαν προβάδισμα οι άλλοι δύο πάντα από αυτόν στην πολιτική τους καριέρα και στο δημόσιο λόγο. Έτσι λοιπόν, ένας δικηγόρος με σχέση με τον ποινικό κόσμο, λόγω της ιδιότητάς του, ήταν πιο εύκολα συραγωγήσιμος από τη Μαρέβα. Αυτή είναι η προσωπική μου ανάλυση.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξέρετε κάτι. Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει την κυρία Μπακογιάννη, γνωρίζει τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Μητσοτάκη. Κανένας δεν γνωρίζει την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, την Εκατερίνη Μητσοτάκη, η οποία είναι και η μητέρα του συγκεκριμένου που μάλωσε.
4: Την περάσανε χθες γενιές 14, ο Σεφ.
3: Ναι, χωρίς λόγο θεωρώ. Δεν την έχω δει πουθενά τη συγκεκριμένη κυρία. Δηλαδή δεν ασχολείται καθόλου με την πολιτική. Και αυτό φοβερό.
4: Κοιτάξτε, οι αδερφές της Ντόρας και του Κυριάκου δεν είχαν καμία ενασχόληση ποτέ με την πολιτική. Αυτό είναι αλήθεια. Ποτέ δεν ούτε απασχολήσανε την πολιτική ζωή του τόπου. Γενικά ούτε τα δημοσιεύματα, αν εξαιρέσουμε μια εποχή που η μητέρα της Δημητριάδη είχε αυτό που είχε πει και ο κύριος Νίνος στην εκπομπή του Στέφανου Τουσίου τότε, ο άντρας της Δημοκρατικής που ήταν μέρος ασφάλειας της οικογένειας Μητσοτάκη.
3: Και η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, όπως γνωρίζω, ήταν συνιδρυήτρια και πρόεδρος κάποια φόρουμ και είχε και κάποια εμπλοκή με κάποια δηληστήρια, θυμάμαι. Εντάξει, απλά δεν είναι τόσο ενεργή στην πολιτική. Αλλά κατά τα άλλα είναι και, αυτή μια, είναι και αυτά κάποια ισχυρά πρόσωπα της οικογένειας.
4: Οι φαμίλες και Σερέτη μοιράζουν τα πόστα.
3: Α, μοιράζουν τα πόστα.
4: Οι φαμίλες πάντα να μοιράζουν τα πόστα, κύριε Σερέτη. Άμα δούμε και τον ονό, το τριλογία του ονού, ίσως πιο κλασική ταινία όλων των εποχών για μένα, θα δούμε ότι πρώτη στα παιδιά του, το ένα το πάει σε την κόρη του στη φιλανθρωπία ώστε μέσω φιλανθρωπικών ιδρυμάτων να έχει επιρροή στον πολιτικό κόσμο και στην κοινωνία, ο άλλος στην τέχνη, ο άλλος στο ένα, ο άλλος στο άλλο.
3: Ναι. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα για το πώς λειτουργεί, η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
4: Καθόλου περίεργα δεν είναι. Αποδεικνύονται καθημερινά ότι καταρχήν χάνουν την ψυχραιμία τους και αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των καθεστώτων όταν αισθάνονται την πτώση τους και σας το ξαναλέω, δεν θα αλλάξουν αυτοί απλά με εκλογές αυτή τη φορά στη χώρα μας. Θα πέσουν με κρότοντα, πέσουν. Τα καθεστώτα δεν φεύγουν με εκλογές απλές. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Θα πέσουν με κρότο. Με έντονο κρότο, κύριε Σερέτη. Και αν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ασημότητας τελικά από την Ευρώπη που ζήτησε κοβέσει, δεν ξέρω αν προλάβουν να αφήνουν κάποια στιγμή και με τα ελικόπτερα.
3: Ναι. Οι συγκεκριμένοι δύο κάτοχοι τώρα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι Αγγελόπουλοι, τους έχουμε δει και με την κυρία Κίμπερλι.
4: Να ναι, είναι πολύ τεχνολογή.
3: Αυτή τώρα εκεί πέρα που ήταν και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, του Γιαννακόπουλου, δηλαδή εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος, άμα τον καλέσει εισαγγελία, είναι υποχρεωμένος να δώσει τα βίντεο. Δεν μας απασχολεί ο κύριος Γιαννακόπουλος. Χωρίς λόγο εμπλέκεται σε όλο αυτό, επειδή είναι με του.
4: Η Γιουρολίγκα μπορεί να τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο όμως στο τέλος.
3: Γιατί να τον τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο.
4: Είναι το συνήθι μαύρο πρόβλημα που τιμωρείται.
3: Εντάξει, τέλος πάντων. Άστο Γιαννακόπουλο. Οι Αγγελόπουλοι. Τι ρόλο έχουν παίξει, ποιον θα υποστηρίξουν τώρα οι Αγγελόπουλοι, θα υποστηρίξουν τον κύριο Δημητριάδη, θα υποστηρίξουν τον κύριο Μαρινάκη, ποιον θα υποστηρίξουν?
4: Οι Αγγελόπουλοι θα κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα. Θα δοξαστούν κρυπτόμενοι. Δεν θα πάρουν θέση καθόλου στη δημοσιότητα και θα υποστηρίξουν αυτόν τον φίλο τους, ο οποίος είναι ο κύριος Δημητριάδης, που είναι γνωστέγια μαζί του στο ΣΕΦ, που το παίζει ο Ολυμπιακός αλλά κάτω, όπως είπαμε.
3: Καλά, μπορεί να μείνουν
4: και ουδέτεροι. Και ζωές τους. Προσπαθούν μέσω έτσι να αναπληρώσει ο ελληνικός λαός την ανακαίνιση του ΣΕΦ. Και όχι αυτή, δεν πάει λέγοντας.
3: Ναι. Γνωρίζω.
4: Εύστοχα άκουσα, είπατε ότι ο Σχέδιο Δημοκρατική μετέβηκε στο γήπεδο λόγω της παρουσίας του γόνου μετά εκεί πέρα.
3: Ναι, πήγε η Αντιτρομοκρατική. Πήγε και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο κιόλας ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκει στην πολιτική σκηνή και είναι ιδιώτης έχει ομάδα των ΕΚΑΜ μαζί του παντού. Ίσως γιατί είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού.
4: Κύριε Σερέτη, ήμασταν οι πρώτοι που το σχολιάσαμε στην Ευρωπαϊκή. Θυμάστε όταν πήρε το διοικητή της ΕΚΑΜ και μια ομάδα των ΕΚΑΜ στην προσωπική του ασφάλεια. Πληρώνει, κύριε Σερέτη, με πάρα πολύ μεγάλους μισθούς το μήνα, με συμβόλαιο τριετές για να φύγει ο διοικητής των ΕΚΑΜ από την ΕΚΑΜ. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Δείχνει ότι υπάρχουν εκατομμύρια χρήματα ώστε να μπορείς να δίνεις ένα τρομακτικά μεγάλο νούμερο που ένας μέσος Έλληνας τα λεφτά που δίνει το μήνα ο κ. Δημητριάδης για την ασφάλειά του δεν τα βγάζει σε 2 και 3 χρόνια ένας Έλληνας εργαζόμενος. Καταλαβαίνετε το νούμερο.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, ένα δείχνει ότι υπάρχει παχτολώσεις εκατομμυρίων. Από πού και ως πού προκύπτουν τα εκατομμύρια αυτά του κ. Δημητριάδη. Και δεύτερον, τι φοβάται ο κ. Δημητριάδης για να έχει πολλαπλάσια φρουρά από τον πιο ισχυρό άντρα της χώρας σε αυτή τη στιγμή. Το γνωρίζω τι φοβάται. Ο λαός να το αναρωτηθεί.
3: Ο λαός αναρωτιέται και ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει, κύριε Πετράκη. Τώρα εδώ πέρα έγινε. Είδαν χθες δύο ισχυρά πρόσωπα να παίζουν ξύλο και εδώ αποκαλύπτονται σήμερα πράγματα και για τους δύο που ίσως κάποιοι να μην τα είχαν αντιληφθεί.
4: Η διαφορά πάλι σα λέω ότι δεν είπα στο Μαρινάκη. Ότι ο Μαρινάκης είναι ιδιώτης. Είναι καρχαρία.
3: Μα και ο Δημητριάδης ιδιώτης είναι πλέον.
4: Δεν είναι ιδιώτης, κύριε Σερέτη. 100% όταν γύριζε την Ελλάδα και κάνει προεκλογικό αγώνα για το συνέδριο της Δημοκρατίας. Όταν, όπως κάποιοι έντιμοι Δημοκράτες, όταν μπήκε μέσα στο συνέδριο της Δημοκρατίας, και υπάρχει βίντεο που ακούγεται, φωνάζουν τι δουλειά έχει εδώ Κοριός, όταν τραγουδάει σε περιμένω αυτή και πάλι τον ύμνο αυτό τον ύμνο που να είχαμε να λέγαμε της Νέας Δημοκρατίας, όταν θέλει να έχει κάνει τα ραντεβού του στο γραφείο του στο Κολωνάκι με όλους τους υπουργούς και όλα τα στελέχη της Δημοκρατίας και καναλάρχες, κάποιους ελεγχόμενους καναλάρχες από αυτό είναι πιο μικρούς καναλάρχες, δεν είναι απλώς ιδιώτες.
3: Ναι, ανοίγει στην παράταξη.
4: Είναι ένας σιώδης ρυθμιστής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Θα κατέβει υποψήφιος, πιστεύετε τώρα στις επόμενες εκλογές?
4: Δεν θα κατέβει, και θέλετε. Ενώ πιστεύω θα κατέβει, διότι είναι τόσο πιο ικανός από το θείο του και τον παππού του τελικά, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που ο παππούς του, για να γλιτώσει από τη φυλακή τον θείο του και σημερινό πρωθυπουργό, μέσω σημείο των δύο, τον έκανε βουλευτή τότε, μέσω, με την κυβέρνηση τότε του. Ότι η κυβέρνηση με την Δημοκρατία τον έκανε βουλευτή, και όταν πήγε στην Βουλή η δικογραφία για να έρθει η ασυλία του, η Βουλή αποφάσισε να μην έρθει η ασυλία του. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είχε σερέτη με τον Τζαβέλα και τους υπόλοιπους, πέτυχε να μην χρειάζεται καν βουλευτική ασυλία για να γλιτώσει τη φυλακή με τις υποκλοπές. Την καθάρισε πολύ εύκολα. Άρα δεν έχει λόγο να κατέβει ο βουλευτής. Δεν χρειάζεται βουλευτική ασυλία.
3: Μακροχρόνια πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να ηγηθεί της παράταξης?
4: Τι να σας πω, δεν ξέρω, μπορεί. Είμαι σίγουρος ότι το έχει στο μυαλό, το θέλει.
3: Θέλει δηλαδή να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε?
4: Γιατί, άμα δείτε και η συνέντευξη που έδωσε προχθές μετά από χρόνια, πριν λίγες μέρες, στην ουσία βγάζει στο θείο του, τον Πρωθυπουργό. Λέγοντας ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα, εγώ παρέδιδα τα πάντα στον Πρωθυπουργό, αυτός τα ξέρει όλα. Έτσι δεν είπε.
3: Για το σκάνδαλο των υποκλοπών μιλάτε?
4: Ναι, δεν το πετύχετε, τον έδωσε.
3: Ότι ανέλαβε την ευθύνη και.
4: Ναι, δεν τον έδωσε.
3: Πέταξε μια μπηχτή, θεωρώ, ναι.
4: Μεγάλη μπηχτή, όταν εγώ δεν ήξερα τίποτα. Απλά ανέλαβε το κόστος για να προστατεύσει την παράταξη και τη χώρα. Ποια παράταξη προστατεύει, από ποιον? Μας είπε από ποιον ανέλαβε την ευθύνη να προστατεύσει. Δεν μας είπε από ποιον. Το μόνο μας είναι ότι τα παρέμεινε μας στο θείο του χωρίς να τα ανοίγει. Ότι δεν ήξερε τι είχαν μέσα οι φάκελοι. Άρα, και ότι να ξέρετε ότι στους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δική του, κύριε Σερέτη. Ελεγχόμενοι από αυτόν. Το Γρηγόρη Δημητριάδη ελέγχονται το μεγαλύτερο ποσοστό συνέδρων της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, γιατί και η ΔΑΠ, από όσο γνωρίζω, περνάει από τα χέρια του. Και οι νέοι, δηλαδή, του τον βλέπω πολύ ενεργό, ναι.
4: Και ο ΝΕΔ.
3: Και η ΟΝΕΔ, ναι.
4: Ναι, είναι, σας λέω, ο σκιώδης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία. Απλά. Δεν βοηθάνε αυτά τα περιστατικά στο να κατέβει στην πολιτική. Όπως αυτό που είδαμε χθες, θεωρώ ότι είναι εν μέρει τα πόπλακα για αυτόν.
3: Τελικά από αυτή την κυβέρνηση ποιος εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, μιας και έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Πετράκη? Εμπλέκεται η κυβέρνηση, εμπλέκονται συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα? Ή αυτοί που έχουν καταδικαστεί ήταν οι μόνοι? Γιατί είχαμε συζητήσει παλαιότερα και για τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος είπε ότι έχει κάποια email, ο οποίος είπε ότι πούλησε το λογισμικό στην κυβέρνηση. Πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν? Ο Ταλ Ντίλ, όπως το λέγατε συγκεκριμένα, Ταλ Ντίλιαν, έκανε deal.
4: Έχει κάνει deal ο Ντίλιαν. Όσον αφορά και εσένετη, το σκάνδαλο των υποκλοπών οφείλεται και έχουν ευθύνη το Μαξίμου και η οικογένεια του Στάκη. Λόγος, ωστόσο, έχω κάνει την ανάλυση και παλιότερα, στην αναφέρω μια φορά, ότι άμα δούμε, ελέγχει πρώτα, παρακολουθεί τους δικούς του, τις γυναίκες κάποιων δικών τους, ώστε να τους κρατάει τους δικούς του πρώτα και μετά τεκτείνεται σε άλλους. Διότι είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ανασφαλή ηγέτη αυτό το πράγμα.
3: Δεν κατάλαβα, για ποιον λέτε τώρα?
4: Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, τον ίδιο.
3: Άρα θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός εμπλέκεται?
4: Και κάθαρα. Πέφτει τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αναθέτοντας την ΕΕΠ και αναθέτοντας του να κάνει πράγματα, και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον κουμπάρο του Λαβράνου να το υλοποιήσει, έχοντας ο Λαβράνος αστυνομική φρουρά, άδειες σε όλες τις εγκαταστάσεις ΕΕΠ, ταξιδεύοντας μέσα σε 130. Τι είναι ο Λαβράνος ταξιδεύοντας σε 130 και μπαίνει στην ΕΕΠ μέσα? Τι είναι ΕΕΠ?
3: Αυτά τα έχει αναρωτηθεί και ο κύριος Κεσές, ναι.
4: Η καφετέρια της γειτονιάς του είναι και πάει να πάρει κανένα φρέντο καπουτσίνο?
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ευθύνη έχει σίγουρα ο καπετάνιος στο καράβι, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έπρεπε να γνωρίζει.
4: Δεν έχει απλά ευθύνη. Είναι μέσω του Γρηγόρη Δημητριάδη ο ενεσιστρωτής, ο εμπνευστής, όλες αυτές τις υπόθεσεις. Και ο λόγος που το έχει εμπνευστεί και το έχουν εκτελέσει αυτό το έργο είναι ότι ένας δεν ηγέτης πραγματικός ο Γιάννης Μητσοτάκης ώστε να βρίσκεται στη θέση του με την αξία του, και γι' αυτό είναι ανασφαλής και φοβικός, και ανασφαλείς οι φοβικές ηγέτες, κύριε Σερέτη, τους πρώτους που θέλουν να λέξουν είναι την αυλή τους. Διότι γνωρίζουν ότι μπορούν να πάσουν τη σήμερα να ανατρέψουν, έχουν το κόμπλεξ, την ασφάλεια, τη φοβία, το άγχος, και με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να κρατηθούν στις θέσεις τους. Αυτά όμως τα πράγματα για Νέα Δημοκρατία είναι άκρως επικίνδυνα.
3: Είναι επικίνδυνα, αλλά δεν νομίζω ότι μιλάμε για δημοκρατία, κύριε Πετράκη. Ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς που μας ακούνε εκεί πέρα έξω, οι οποίοι χθες μείνανε με το στόμα ανοιχτό όταν παρακολουθούσαν αυτούς τους δύο ισχυρούς άντρες να παίζουν σφαλιάρες.
4: Κύριε Σερέτη, έχονται και συνέχεια. Δεν θα μείνει εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Αποδείξαν και οι δύο πλευρές εχθές ότι δεν έχουν τη δύναμη και οι δύο να τραβήξουν τα πράγματα στα άκρα. Όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε παγκόσμια μετάδοση συμπεριφέρεται έτσι σε έναν από τους πιο ισχυρούς Έλληνες, όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε παγκόσμια μετάδοση αποδεικνύει ότι δεν υπολογίζει καθόλου την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οικογένεια Μητσοτάκη γενικότερα, γιατί δεν επιτίθεται στον Δημητριάδη πλέον, επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, ξεκάθαρα. Δεν επιτίθεται μόνο στο πρόσωπο Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά σε όλο το οικοδόμημα αυτό. Άρα, έρχονται κι άλλα. Θα γίνουμε σαν αντιλάμψη του φόσκολου, μου φαίνεται.
3: Για να δούμε τις οικογενειακές ιστορίες αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
4: Καλό απόγευμα και σε
3: διάφορα. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Εμείς δίνουμε βήμα να ακούγονται απόψεις. Δίνουμε βήμα σε όλους αυτούς να πούν την άποψή τους. Φυσικά, άμα θέλει ο κύριος Μαρινάκης να έρθει να μιλήσει στον αέρα, είναι φρόσδεκτος, όπως και ο κύριος Δημητριάδης, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και όλοι εκεί πέρα έξω. Ελάτε εδώ πέρα να συζητήσουμε. Εγώ να σας κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Εγώ είμαι εδώ να κάνω ερωτήσεις. Και τα λέω έξω από τα δόντια. Και δεν μασάω τίποτα. Δεν μασάω τίποτα. Έλα εδώ πέρα να σε ρωτήσω, αδερφέ. Πού πήγαινε το βαπόρι από την Περσία? Έλα εδώ να σε ρωτήσω. Το ξέρω το τραγούδι στο 13 το κελί του Νικολαίδη? Έλα, δηλαδή πρόβλημα υπάρχει. Γιατί και μέσα στις φυλακές υπάρχει αναμπουμπούλα και μέσα στις φυλακές υπάρχουν κάποια πρόσωπα που έχουν παρεδώσει. Βάλε τραγούδι γιατί πήγε τρεις και επανέρχομαι τρίτη ώρα να ακούσουμε τι έχει να πει και ο κόσμος. Γιατί παραπονιούνται και λένε δίνεις βήμα στον έναν, δίνεις βήμα στον άλλο. Εμάς πότε θα δώσεις βήμα? Σήμερα θα δώσω και σε εσάς βήμα. Στο κελί, όχι το 33, στο 13 το κελί. Βάλτε τους μαζί, πιάστε τους εκεί. Να τελειώνουμε με την τραγωδία αυτή. Πω πω, πείμα έβγαλα.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Βέβαια κατά της Μαρίας Καριστιανού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεπών Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα που τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα στη συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη ένωψη της επανέναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα. Εμείς κάναμε τον Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, σημείωσαν. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ, έπεσε η αυλία μέσα ακόμη δίκη στο τριμελές επαιτείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού Μέδρα την περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Την ίδια ώρα μεγάλη επιχείρηση για τον ΟΠΚΕΠΕ σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι του κέντρου υποδοχής δηλώσεων μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε ώστε να καθαρίσει τους εγκληματίες που ενεπλάκησαν στον ΟΠΚΕΠΕ και στα υπόλοιπα σκάνδαλα και να βάλει υποδίκους μόνο τους πολιτικούς της αντιπάλους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος. Το πρόβλημα είναι ότι αν θα πληρώσουν οι Έλληνες τα σπασμένα, δηλαδή απειλή κοβέση με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της Ελλάδος, σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Νεκρός βρέθηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 30χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας από σήμερα και άνοδος της θερμοκρασίας στην Δυτική Μακεδονία έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 27 με 30. Σε Θεσσαλία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου επίσης. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο στους 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας...

0: στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου. Φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
0: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
7: Σώπα, μη μιλάς. Είναι ντροπή. Κόψε τη φωνή σου. Σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα μάθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν.

0: και παράσημα και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο, είμαι μεσάς, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Τα τηλέφωνα του αέρα, ξαναλέω, 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Τα μηνυματάκια σας στο Viber, στο 6907-483-484, παρακαλώ στην πρώτη γραμμή.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα, φιλέ.
2: Ο Δημοσένης, συγχαρητήρια για το σταθμό σας που είχατε αφιέρωμα για την γενοκτονία των ποντίων. Πολλά χίλια έβγε. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τα δύο νέα άτομα που χαθήκαν χθες. Γιατί φοβόμαστε τον Κώστα και για τον Βαλκάρη και για τον ποδοσφαιριστή.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Αλλά θέλω να πω κάτι, γιατί δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή την περασμένη εβδομάδα, γιατί πέρανε πολύ. Ότι ήθελα να πω για τα δύο συλληπιτήρια και για τα κορίτσια που πέσανε από τον Έκτο.
1: Καλά, αυτό εννοείται. Αυτό το έχουμε αναφέρει ήδη, φίλε μου. Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις και τα λες. Συλληπιτήρια, υπομονή και κουράγιο στις οικογένειες.
2: Ναι, υπομονή βέβαια, απλώς δεν είναι βγάζει γραμμή. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς ζούμε σε περίεργες εποχές και καταστάσεις, σαν από τον κόσμο όλα αυτά, βλέπω νέα παιδιά με τα κινητά κολλημένα, το άγχος των πανελλαδικών, δεν αβέβαιο μέλλον για αυτά τα παιδιά. Τα ξέρετε με τις πανελλαδικές τι γίνεται. Τα έχουμε περάσει και εμείς στο παρελθόν. Λοιπόν, η τηλεόραση καμία ενημέρωση. Η τηλεόραση από συσκευή ψυχαγωγίας και ενημέρωση έχει γίνει συσκευή παραπληροφόρηση, πλατφόρμα διαφημίσεων και υποκουλτούρα, και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και δυστυχώς φεύγουν τα νέα παιδιά έτσι με αυτοκτονίες και η χίλια δύο κατάθλιψη, ειδικά εδώ στις πόλεις, εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά, έχει πέφτει μεγάλη κατάθλιψη. Κουράζω τις οικογένειες, λοιπόν που μιλάω έτσι, αλλά δυστυχώς είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος και απογοητευμένος από αυτή την κυβέρνηση.
1: Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, γεια σου αδερφέ μου, ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
1: Καλησπέρα, όντως πάρα πολύ αντιμετωπίζουμε ψυχολογικά προβλήματα. Παιδιά, θέλει λίγο να μπορείτε με τον εαυτό σας να συνομιλείτε, να τον βοηθάτε τον εαυτό σας και να μην σας παίρνει από κάτω. Πάμε, σε ακούω.
3: Κύριε Γρηγόρη, ήθελα να σχολιάσω. Συνοδεία, να συνεχίσω κι εγώ πάνω σε αυτό που το τονίζεις επανειλημμένα κάθε μέρα. Έλα εσύ ρε, γιατί δεν έρχεσαι, έλα εδώ αυτά που τους καλείτε και δεν έρχονται. Να το τονίσω και εγώ. Όταν ρε εσύ εγώ είμαι εντάξει και ο άλλος μου τη λέει, έλα ρε εδώ να μου τα πεις, να τα πούμε. Τι έχω ρε, να έρθω έλα. Ναι κύριε μου, έρχομαι να μιλήσω. Έτσι. Άρα για να μην πας.
1: Φοβάσαι.
3: Έχεις τον λόγο σου.
1: Φοβάσαι, δεν έχεις να απαντήσεις.
3: Ναι, έχεις πολλούς λόγους, εγώ έτσι το πω, πολλούς, δεν έχεις έναν και δύο, έχεις πάρα πολλούς. Λοιπόν, και ένα άλλο, συνηθίζουμε και λέμε ότι τα μεγάλα τα κανάλια, λοιπόν, ότι σε κοντάρουνε και αβαντάρουνε, μια ζωή φυσικά γίνεται αυτό, στα κόμματα, με τους πολιτικούς, τα μεγάλα τα κόμματα τα λεγόμενα. Αν δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτά τα κανάλια, κύριε Γρηγόρη μου, έχω παρατηρήσει, είναι ένα κανάλι της Συμμαθίας, δεν θέλω να πω το όνομα, της Συμμαθίας. Και κάθομαι και τον παρακολουθώ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τα απόγευμα αργά βγαίνει. Κάποιος, αυτός λέει ότι δεν είναι δημοσιογράφος και ότι απλώς σχολιάζει.
1: Ναι.
3: Κάνει σχόλιο για
1: ναι.
3: μισή ώρα.
1: Ναι.
3: Και τον παρακολουθώ και αρχίζει και περιφέρεται η κουβέντα του Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έχει εδώ και κάμποσο καιρό που ξεφύτρωσαν και οι υπόλοιποι, Τσίπρας και η ΣΥΑ και οι άλλοι.
1: Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό που λες. Γιατί, για ποιο λόγο στα κανάλια συνέχεια υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο αυτοί οι δύο υπάρχουν συνήθως. Άντε να ξεπεταχτεί και κανένας άλλος, να δώσουν βήμα και σε κανέναν άλλον. Αυτοί όμως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ είναι σταθερά εκεί.
3: Αυτός κάνει εκπομπή μόνος του, κάνει σχόλιο μονάχος.
1: Δεν με νοιάζει τώρα τι κάνει αυτός. Εγώ άλλο
3: ναι,
1: πράγμα
3: ναι,
1: σε λέω. Μην κολλάς ένα συγκεκριμένο. Στα περισσότερα πάνελ υπάρχει συνήθως μόνιμα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι. Αλλά εγώ σε λέω, τονίζω ότι δεν είναι μόνο τα μεγάλα τα κανάλια. Της περιφέρειας είναι αυτό. Όπως επίσης και περιφερειακό κανάλι, το οποίο επί Χριστοδούλου τότε και με το Μακεδονικό πρόβαλε τα συλλαλητήρια και τα αυτά, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, το κατάλαβες, και τώρα το βλέπω και εδώ και πόσο καιρό, πολύ πασπαλίζει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Με εκεί πέρα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε τις λίστες πέτσας. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
3: Λοιπόν, επίσης.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
4: Γεια σου Γρηγόρη μου, καλησπέρα Πανελλήνιος.
1: Έλα ρε Πανελλήνιε να πούμε, τι γίνεται εκεί πέρα κάτω να πούμε.
4: Είσαι τα πια το κάγκελο γίνεται αδερφέ, και εγώ σήμερα έρχομαι από κηδεία του παππού μου κιόλας.
1: Συλληπιτήρια αδερφέ.
4: Χαμός γίνεται εδώ πέρα, βρωμιά, μπούχα τη σοδεία η Αθήνα. Και μάλιστα σήμερα που ήμουν στην κηδεία του παππού μου, φαντάσου, ήταν μια γειτόνισσα εκεί πέρα που είναι χρόνια στο Πασόκ, χωμένη μέσα. Και τη λέω, ρε κύρα τέτοια μου, τη λέω, έναν σκληρό μαριόλι εκεί πέρα μέσα στο Πασόκ δεν έχετε να ρίξει λίγο το Μητσοτάκι, λίγο να του πάει κόντρα. Και τι γυρνάει και μου λέει, αφού μας κρατάνε όλους από τα χαμηλά, πλάκα μου κάνεις. Όλες οι τράπεζες λέει, όλοι που χρωστάμε λέει σαν κόμμα και το Πασόκ που χρωστάει στις τράπεζες, ποιος θα τα βάλει με αυτούς λέει. Όλοι μας κρατάνε λέει σε μια κόλλα χαρτί. Δεν θα μας αφήσουν ούτε γόμα. Ποιος θα σηκώσει, μου λέει, νίκη στις τράπεζες και, ολιγάρχες των τραπεζών, λέει. Δεν υπάρχει, μου λέει. Μπορεί να βλέπεις τους άλλους του Πασόκ να φωνάζουν, να κάνουν και αυτά, είναι παραμυθατζίδες. Και αυτό λέω εγώ που είμαι τόσα, λέει, χρόνια εκεί μέσα. Δεν υπάρχει κανένας. Και σύν της άλλης να... Θέλω να αναφερθώ και λίγο, ακούγομαι, Γρηγόρη.
1: Ακούγεσαι.
4: Είμαι,
1: ακούγεσαι.
4: Ωραία. Και θέλω να αναφερθώ και στο περιστατικό με τον Δημητριάδη και με τον Μαρινάκη. Μετά από αυτή την κόντρα αυτά θα έχουμε πολλές μεγάλες εξελίξεις. Η πτώση τους θα είναι κοφαντική και των δύο. Υπάρχει μια παροιμία που λέει «Το μουλάρια τσακώνονταν σε ξένο αχυρώνα». Βέβαια, για να λέμε και του λόγου του αληθές, να σου πω κάτι.
1: Ακούω.
4: Έτσι έπρεπε να συμπεριφερόμαστε όταν βλέπουμε το Δημητριάδη και τον κάθε Δημητριάδη.
1: Εντάξει, όχι, κατά της βίας είμαστε. Καλό μεσημέρι, φίλε.
4: Δεν μπορώ να το υιοθετήσω.
1: Είμαστε στο ραδιόφωνο, αδερφέ. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Δεν γίνεται να υιοθετήσουμε τέτοια πράγματα. Είμαστε κατά της βίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή η λύση. Όποιος σηκώνει το χέρι του και χτυπάει κάποιον άλλον, είναι λάθος. Τελεία και παύλα. Και δεν θέλω να ακούω τέτοιες απόψεις στον αέρα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρ της βίας. Και δεν υποκινούμε τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω να πάνε να χτυπήσουν κάποιον. Παρακαλώ στον επόμενο.
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
5: Φίλε, εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι κάτι στημένο ήταν σίγουρα 100%.
1: Στημένο, τι εννοείς? Τι εννοείς στημένο?
5: Έτσι, στημένο από τη δικιά μου θεωρία, ρε παιδί μου, ότι νομίζω. Δηλαδή τώρα. Είναι τον περίμενο Δημητριάδης εκεί πέρα, τα ήξερε για να το κάνει φασαρία και μαγιά για να δείξει κάτι, του μπήκατε καλά και με τα αυτά που λες. Του ξεφτυλίσα δηλαδή με τα κινητά.
1: Εμένα δεν μου φάνηκε, αδερφέ, στημένο τώρα. Τι είναι αυτά, δεν νομίζω ότι είναι στημένο.
5: Εγώ, ναι, δεν ξέρω.
1: Ένας άνθρωπος δεν αντιδράει με τόσα νεύρα όταν είναι στημένη μια κατάσταση. Δηλαδή, εδώ πέρα φαινόταν ότι οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους έχουν πρόβλημα.
5: Σίγουρα. Εγώ το δικό μου μυαλό πάει εκεί. Έτσι, η θεωρία λέει, δεν λέει ότι είναι όντως. Και το άλλο μου λέει εμένα, γιατί όπως είπε και ο Πετράκης πριν, μπορεί να είναι με τον Τζίπρα ο Μαρινάκης, να πήγαν εκεί πέρα, να τον έστειλε το σύστημα και να γίνει φασαρία και να τον
1: πούνε. Όχι, αυτά μωρέ είναι τρέλες τώρα. Αυτά, ρε άνθρωπε, να σε κάνω μια ερώτηση. Έχεις εσύ πρόβλημα με κάποιον? Έλα. Τυχαίνει να περάσεις από δίπλα του, δεν υπάρχει περίπτωση να αρπαχτείτε?
5: Τώρα είναι αναλόγως τι φάση. Εγώ το μυαλό μου λέω.
1: Άλλο σε ρωτάω, υπάρχει περίπτωση να αρπαχτείς με κάποιον που έχει πρόβλημα αν περάσεις από δίπλα του?
5: Αναλόγως το πρόβλημα, άμα έχει κάνει κάτι σοβαρό, θα την αρπάξει ο Γλίντον.
1: Τότε τι στημένα και σιγά μην του δώσανε και εντολή να πάει εκεί και σιγά μην είχαν κανονίσει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά είναι τρέλες. Ευχαριστώ.
5: Τα έχω δει όλα με αυτούς εκεί.
1: Καλό μεσημέρι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ήταν στημένο. Άστα αυτά. Παρακαλώ στον επόμενο.
6: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
6: Ναι, ναι, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Κόρακας Κοράκου, μάντι δεν βγάζει. Έχω να πω για όλα τα προηγούμενα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω.
1: Ευχαριστώ, σε ποιον λες?
6: Μιλάω για τον κύριο προηγουμένως που έλεγε. Κόρακας Κοράκου δεν βγάζει.
1: Ναι, ευχαριστώ, μάντι, σε ποιον είπες?
6: Στον παλιό εκεί που έφυγε από το τηλέφωνο. Ήθελα να, και από σένα δεν το ακούω, υπάρχει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα δάνεια τα με ελβετικό φράγκο. Όλες οι χώρες τα δάνεια αυτά τα μηδένισαν, τα ακύρωσαν όλα.
1: Κάναμε μια ολόκληρη εκπομπή με τον κύριο Κώστα. Θα πας στο κανάλι μου στο ξέρω, YouTube να την ψάξεις. Τότε τι λες ότι δεν ακούς από εμένα?
6: Και δεν αυτή τη στιγμή βρίσκεται για να ψηφίσουν κάτι. Λοιπόν, ζητάμε πρώτον ζητάμε τη βοήθεια. Είμαι οργανωμένος σε αυτά τα δάνεια, ζητάμε τη βοήθεια από πόλους. Κανένας δεν μας βγάζει, εσύ μας έβγαλες μια φορά, λίγο παραπάνω θέλουμε να μας βγάλεις.
1: Τότε μη λες από μένα δεν ακούς, λίγο παραπάνω σας βγάλω, θα πάρεις τηλέφωνο να κανονίσουμε.
6: Άνους, ρε, παιδί,
1: εντάξει, άκουσε με. Πάρε στην γραμματεία, άσε το τηλέφωνο σου, να σας βγάλω μια μέρα να μιλήσετε.
6: Μισό λεπτό ακόμη και ούτε μισό λεπτό. Έχω να κάνω μια καταγγελία για την Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, δρόμο από κεντρικό εθνικό δρόμο της Ξάνθης. Τον έχει αγοράσει το δημόσιο, λοιπόν, πληρωμένος δρόμος, τον έχει καταλάβει το δρόμο κάποιος ιδιώτης νεοδημοκράτης, λοιπόν. Και δυστυχώς ούτε η δικαιοσύνη, παρόλες τις καταγγελίες μου, ούτε η δικαιοσύνη, κανένας δεν λειτουργεί να ανοίξει ο δρόμος για να περνάει ο κόσμος. Αν ήθελες μπορώ να σου στείλω και τοπογραφικά, να σου στείλω τα πάντα.
1: Ωραία, πάρε, άκουσε με, έχεις στείλω και χαρτί?
6: Πώς, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το...
1: Πάμε, σου δίνω κάποια δευτερόλεπτα να βρεις ένα χαρτί και να στείλω, να γράψεις ένα τηλέφωνο. Πάμε, ωραία, γράψε, 2-3-10.
6: Ναι.
1: 500.
6: Ναι.
1: 5-3-6.
6: 5-3-6.
1: Ωραία, είναι η γραμματεία. Πάρε, ας το τηλέφωνο σου να επικοινωνήσουμε. Καλό μεσημέρι, γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
1: Διχρονέ, σήμερα θέλω μόνο σχόλιο για αυτό που έγινε χθες στο γήπεδο.
7: Όχι, πάλι και εσύ τα είχε από τον Ιωαννίδη.
1: Άρχισε τώρα τις τρέλες σου, άντε, για πες.
7: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω με το Ευαγγέλιο.
1: Θα πεις και όμως την άποψή σου, είπαμε για αυτό που έγινε. Τι βλέπεις εσύ, ποιος είναι πιο ισχυρός αρχικά?
7: Δύσκολο να πεις ποιος είναι πιο ισχυρός. Δεν τα γνωρίζεις τα κόζια εγώ τα γράμματα. Θα πω λάθος εκτίμηση. Σαν οικονομικά είναι ο Μαρινάκης πιο ισχυρός. Τώρα ο άλλος άμα έχει διασυνδέσεις πολιτικές και διάφορου είδους διασυνδέσεις.
1: Θα σου το πω αλλιώς, επειδή ίσως να μην γνωρίζεις πράγματα. Θα σου το πω έτσι λίγο πιο απλά και λαϊκά. Να το πάμε και λίγο πιο σαρκαστικά. Δηλαδή, βάζεις μέσα ένα ρινγκ τον ανιψιό του Πρωθυπουργού και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει?
7: Αυτό είναι δύσκολο, ναι, όντως είναι καλό ερώτημα, αλλά δύσκολο να απαντηθεί. Δεν βλέπεις, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αγαπητέ μου, όπως τα λέγατε. Δεν υπάρχει, δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο ένας έχει τα λεφτά, ο άλλος έχει τις διασυνδέσεις. Δεν ξέρεις μετά πώς.
1: Μέσα στο ρινγκ δεν χωράνε λεφτά και διασυνδέσεις, ρε Διχρονέ. Βάζεις μέσα ένα ρινγκ. Τους φοράς γάντια. Τους φοράς γάντια.
7: Άμα κάνει δικαστήριο, ένα τον άλλον και στο κερδίζει.
1: Ποια δικαστήριο, άκου τι σου λέω, ρε, εσύ. Φοράς γάντια στο Βαγγέλη το Μαρινάκη, φοράς γάντια και στο Γρηγόρη το Δημητριάδη και τους βάζεις μέσα ένα ρινγκ πυγμαχίας. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει?
7: Εντάξει, λες το Μαρινάκη γιατί είναι σωματικά ευστραφής, γι' αυτό λες το Μαρινάκη.
1: Η εύσωμη όμως είναι πιο αργή. Μην τον υποτιμάς, ο άλλος είναι ψηλός, έχει μακριά χέρια.
7: Ναι, είπα εκτίμηση, ναι, σύμφωνοι, υπάρχουν πολλοί παραγόντες.
1: Έτσι μακριά χέρια τον κρατάει σε απόσταση. Επίσης παίζει ρόλο και αντοχή. Ένας πρέπει να κουράζεται πιο πολύ, πιο γρήγορα.
7: Ναι, αγαπητέ μου, όπως ξέρεις, δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν ο Αβγενάκης που χτύπησε έναν αστυνομικό μέσα στο αεροδρόμιο, άμα έχει χτυπήσει αστυνομικό μέσα στο αεροδρόμιο, θα σου φορτώσουν όλο τον ποινικό κώδικα. Και ο άνθρωπος είναι έξω και δεν τον τιμώρησε κανένας. Υπάρχει δικαιοσύνη?
1: Δεν υπάρχει για μένα, όχι. Έτσι πως το πας δεν υπάρχει. Μόνο για τους ξυπόλυτους υπάρχει.
7: Οπότε αυτά τα δύο θηρία, άμα λώσουν μεταξύ τους, θα νικήσει, ξέρεις.
1: Πού ποντάρεις τα λεφτά σου, ρε άνθρωπε, σε λέω. Δεν ξέρω ούτε εγώ ποιος θα κερδίσει. Θα σου πω και εγώ που τα ποντάρω.
7: Εντάξει, εγώ ποντάρω στον οικονομικά πιο ισχυρό, αλλά ο άλλος τη διασυνδέσεις έχει, δεν ξέρω.
1: Σε ποιον δηλαδή?
7: Στο Μαρινάκι.
1: Με το Μαρινάκι είσαι, ρε, δίχρονε δηλαδή?
7: Όχι, λέω ποιος είναι οικονομικά πιο ισχυρός.
1: Τώρα μου λες ότι είσαι με το Μαρινάκι δηλαδή.
7: Δεν λέω είμαι, ρε.
1: Άρα υποστηρίζεις Μαρινάκι.
7: Δεν ξέρω, αλλά μάλλον έχει πολιτικές διασυνδέσεις και χτυπήσουν τηλέφωνο στον Άριο Πάγο και στραφούν εναντίον του Μαρινάκη.
1: Κοίτα, δεν μου φαίνεται τυχαίο, επειδή είσαι και Αριανός, λογικό να υποστηρίζεις Μαρινάκη.
7: Όχι, μωρέ. Μην με κάνεις να σε κολλήσω για τον ΠΑΟΚ τώρα, θες να σε κολλήσω.
1: Για πες.
7: Όταν έπαιζε όφη ΠΑΟΚ το Σάββατο του τελικού του κυπέλου, ναι, περνούσα από μια καφετέρια, ναι, και άκουγα τους ΠΑΟΞίδες να τραγουδάνε «Φέρτε ένα πιο να ξημερωθώ, πω, τι κλαρίνο ήταν αυτό». Και μετά περνά από μια άλλη καφετέρια, ήταν ο παδί του Όφη και λέγαν το άλλο, το τρίτο, το μεγάλο. Γνωρίζεις γιατί?
1: Καλό μεσημέρι, διχρονέ, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σου πω και λίγο.
1: Όχι, δεν λες τίποτα, μετά από αυτό δεν λες τίποτα. Καλό μεσημέρι, παρακαλώ στον επόμενο.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αδελφέ μου, τι κάνεις? Μαρία από το Εγάλεο είμαι.
1: Καλησπέρα, κυρία Μαρία.
8: Τι γίνεσαι? Α, κυρία, είναι μόνο η Παναγιά. Μαρία, θα με λες σκέτο.
1: Κυρία Μαρία, πάμε.
8: Εχθές άκουγα από το ραδιόφωνο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάποια στιγμή που ήταν να τελειώσει ο Ολυμπιακός, ο εκφωνητής από τον δημοσιογράφος, πήγαιναν όλα καλά και ξαφνικά λέει, όχι, τι γίνεται, μα τι γίνεται. Άκου να σου πω, εγώ θα έλεγα το Μαρινάκι, γιατί μέσω μηνυμάτων, εάν τον είχε φουσκώσει τον άνθρωπο, μάλλον ότι... Εκείνος, δηλαδή ο άλλος που του στείλαν τα μηνύματα τον έφτιαξε έτσι να ανεβριάσει και να γίνει. Τώρα το μάθα από σένα από την εκπομπή ότι πέφτηκε μεταξύ, δεν ήξερα. Αλλά θεωρώ ότι είχαν προηγούμενα και ήρθε το ποτήρι και γέμισε.
1: Που δεν θα ήταν ωραίο πάντως να έχει κανονιστεί ένας αγώνας? Ένας αγώνας, περίμενε να μιλήσω, ρε, με δυο λέξεις είπα και με λες όχι, πού ξέρεις τι θα πω?
8: Ακούω.
1: Πω, τι πράγμα είστε? Να κανονιστεί ένας αγώνας με κανόνες, με όλα, να μπουν μέσα ένα ρίγκ να λύσουν τα προβλήματά τους, να ξεσπάσουν και οι δύο.
8: Σωστά.
1: Πριν έλεγες όχι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
1: Υγεία, καλή εβδομάδα, παρακαλώ στον επόμενο.
9: Κύριε Σερέτη, αδελφή Νεκταρία, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
9: Ευχαριστώ, προσπαθώ, κύριε Σερέτη μου. Θα ήθελα να ακούσετε αυτό, το αφιερώνω σε εσάς και σε μένα. Δεν αφορά κανένα Μαρινάκι, δεν γνωρίζω από ποδόσφαιρο τους ή άλλους. Κάποτε ο κύριος ήταν στη Ναζαρέτο, κύριο Σιμών Ιησούς Χριστός,
1: ναι,
9: και είδε τρεις σταυρούς, ατιμωτικό μέσο για έναν άνθρωπο, ο σταυρός τότε. Λοιπόν, λέει, γιατί τρεις σταυρούς, γιατί δεν έχουμε τρεις για να σταυρώσουμε? Τι έκανε ο πρώτος? Έκλεψε. Γιατί έκλεψε? Γιατί πεινούσε. Δεν θα τον ανεβάσει στο σταυρό. Ο δεύτερος τι έκανε? Σκότωσε. Γιατί σκότωσε? Ήταν σε άμυνα. Δεν θα τον ανεβάσει στο σταυρό. Ο τρίτος ήταν αχάριστος. Τώρα αυτόν ανεβάστε τον. Λοιπόν, εσείς που ακούτε τον κύριο Σερέτη και τον ανεβάζετε επάνω στο σταυρό, δεν πρόκειται να τον σταυρώσετε, γιατί δεν πρόκειται να κερδίσετε. Και κάτι άλλο τώρα, κύριε Σερέτη μου, η Εκκλησία έχει πάει στο ΑΚΑ. Έχει πάει να ακούσει τους Iron Maiden, αν το λέω καλά. Πού είναι η Εκκλησία? Χάνεται ο κόσμος. Πού είστε? Έχετε κοσμικευθεί, δεν το καταλαβαίνετε? Ευχαριστώ, κύριε Σερέτη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
9: Δύναμη να σας δίνει ο Θεός. Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία, ευχαριστώ πολύ. Δεν με σταυρώνει κανένας. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Ναι.
1: Ποιος είναι?
10: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ο Σπαζοκλαμπάνης. Ναι, πείτε μου.
10: Γρηγόρη μου, θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
1: Πείτε μου.
10: Θα ήθελα να βγάλετε έναν επιστήμονα, ο οποίος θα μιλήσει υπεύθυνα για αυτά τα ζώα που σπάζουν, να πούμε, και για το ΤΕΙ, γιατί και εγώ από επιστήμονα έχω μάθει ότι ο ιός αυτός δεν κολλάει στον άνθρωπο όταν το κρέας ψηθεί σωστά.
1: Για την ευλογιά μιλάτε?
10: Ναι, γενικά για αυτές τις αυτές που σπάζουν τα ζωάκια. Λοιπόν, και το τυρί για να ψηθεί θέλει 30 μέρες τουλάχιστον στην άρμη. Δεν υπάρχει μικρόβιο που να αντέχει μέσα στο αλάτι πάνω από 15 το πολύ 20 μέρες. Λοιπόν, να βγει ένας υπεύθυνα.
1: Βέβαια. Θα καλέσουμε κάποιον ειδικό να μας εξηγήσει. Θα καλέσουμε έναν επιστήμονα. Έχω στο μυαλό μου κιόλας τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παπαχατζή, εκεί από τη Θεσσαλία που είναι και στο Πανεπιστήμιο. Για τα τρόφιμα ειδικός είναι να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ.
10: Να μας εξηγήσει αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το μικρόβιο μπορεί να ζήσει πάνω από 20-15 μέρες το.
1: Κύριε μου, ακούστε, δεσμεύομαι να καλέσω και θα ενημερώσω στην αυριανή εκπομπή την τρίτη ώρα, γιατί συνήθως ο κύριος Παπαχατζής άμεσα βγαίνει για να με ενημερώσει. Αύριο 3 και 4 να βγάλουμε τον κύριο Παπαχατζή να σας ενημερώσει, εντάξει.
10: Ωραία, εντάξει.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ. Υγεία να έχετε. Καλή εβδομάδα. Παρακαλώ στον επόμενο.
11: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα, φίλε.
11: Γιώργος από Αθήνα.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
11: Καλή εβδομάδα και καλά κουράγια, αδερφάκο μου. Χαρά στο στομάκι που αντέχεις τόσα χρόνια, μας αντέχεις. Άντε, μπας και ξυπνήσουμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να αναφερθώ σε δύο περιστατικά. Το ένα είναι όσον αφορά το θάνατο του Μαστοκώστα και του Ολυμπιακού, τον παίχτη, τον... που ήταν νέοι άνθρωποι και φύγανε. Επειδή γύρω μου βλέπω και συγγενείς και στον χώρο εργασίας που έχω πάρα πολλά άτομα και στη γειτονιά, συνέχεια φεύγουν νέοι άνθρωποι γύρω μας και δεν ξέρω αυτό που οφείλεται. Καλό θα ήταν να μας λέγανε κάποια στιγμή, αν ευθύνονται αυτά τα ρημάδια, τα εμβόλια που έχουν κάνει. Και η δεύτερη πρόταση που θέλω να κάνω είναι όσον αφορά τον κύριο Μαρινάκη. Ας αφήσει τους τσακωμούς και όλα αυτά και ας κάνει μια πάρα πολύ απλή κίνηση. Ας πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Βελόπουλο και να του πει ότι κατεβαίνω στο ψηφοδέλτιό σου. Είναι το δεύτερο κόμμα. Με το Μαρινάκη, με 3 εκατομμύρια κόσμο πίσω του, θα απογειωθεί.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι θέλει να πολιτευτεί ο Μαρινάκης. Το θέμα με μένα είναι άλλο. Αφού λένε όλοι ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, αυτός ο ισχυρός εφοπλιστής, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση με το δικό του τρόπο, γιατί δεν το κάνει, δεν σου φαίνεται περίεργο?
11: Εμείς δεν ξέρουμε όλα. Τα παιχνίδια παίζονται πίσω από αυτούς τους πολιτικούς και τους μεγάλους επιχειρηματίες. Εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Σίγουρα κάτι θα γίνεται από πίσω. Αλλά όμως από τη στιγμή που έχει ανοίξει ο πόλεμος. Έχει ανοίξει ο πόλεμος με τις υποκλοπές. Αυτό είναι ανοιχτό. Εδώ και καιρό. Για μένα, πιστεύω, ας μην πολιτευτεί. Είναι επιχειρηματίας, είναι εφοπλιστής, έχει τόσο επιχειρήσει. Μην πολιτευτεί. Ας δώσει το σύνθημα. Ας πάμε εμείς οι Ολυμπιακοί όλοι στο Βελόπουλο. Και από 13-15 να γίνει 30. Γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε μεγαλύτερη ομάδα. Το 15-20% θα πάρει 300.000 ψήφους.
1: Εσύ Τσίπρα τα ψήφιζες.
11: Μας καλά. Την πλάκα μας κάνει.
1: Ρωτάω, ρε φίλε.
11: Εγώ δεν φίλε, δεν τον ψήφισα τότε. Γιατί εγώ ήταν ένα ταξιδάκι πριν βγει αυτός, πρωθυπουργός. Ε, αν το θυμάστε.
1: Ναι, και φωτογραφίες με την
11: Ελλάδα. Στην Αμερική, στο Βατικάνο και στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί πήγε στα κέντρα εξουσίας, να πάρει εντολές. Σίγα με τον ψήφιζα. Και ούτε και πρόκειται. Τους φάγαμε στη μάπα, κύριε Σερέτη.
1: Και εγώ τον έχω φωτογραφία.
11: Και τους αμαράδες που είχα εγώ, δύο παιδιά, και έπαιρνε 920 ευρώ με 15 χρόνια προϋπηρεσία στα λεωφορεία. Ε, και 980 ευρώ και μου είχε αλλάξει τα φώτα στις περικοπές. Μου κάνε κρατήσει εμένα τον Ιούλιο 30 ευρώ με αναδρομική ισχύ από το Γενάρη. Τα ξεχνάμε εμείς αυτά. Εγώ τα ξεχνάω που πήρα 920 ευρώ και στις 20 του μήνα πήγαινε στη μάνα μου να μου δώσει ένα εκατοστάρικο για να βγάλω εγώ το μήνα μέσα 27, να πληρωθώ. Δεν τα ξεχνάω αυτά.
1: Βέβαια.
11: Θέλουν να έρθουν πάλι αυτοί στην πολιτική σκηνή. Όχι. Μαύρο. Ό,τι έχει περάσει, ό,τι έχει διοικήσει σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξυπνήσουν επιτέλους. Τα λες. Κάθε μέρα εγώ είμαι μαζί σου. Αλλά εγώ να σου πω κάτι. Από το 15 είμαι 50 χρονών. Από το 15 απελπίστηκα. Ξέρεις από ποιους? Από τους ίδιους δικούς μου. Σωματιακά μέσα στη δουλειά τότε που κάναμε απεργίες με την Εθέλη. Με την ΟΣΥ. Απελπίστηκα από τους ίδιους τους δικούς μου, τους οδηγούς. Δεν μιλάω για ανώτερα κλιμάκια, ούτε για πολιτικούς. Η μάζα δεν κάνει. Και αυτό το έργο που κάνεις εσύ είναι πάρα πολύ δύσκολο και σου έχουν σπάσει τα νεύρα.
1: Ναι, πραγματικά αυτό είναι μια αλήθεια.
11: Εγώ το 15 έριξα μαύρη πέτρα και δεν ασχολήθηκα πάλι ποτέ. Δεν πήγαινα ούτε σε πορείες, ούτε σε απεργίες, ούτε τίποτε. Γιατί την ξενέρα που είχα φίλοι από τους δικούς μου δεν μπόρεσα να την ξεπεράσω ποτέ. Καταλαβες.
1: Καταλαβαίνω να σου πω όμως κάτι. Γιατί ανέφερες τον Τσίπρα. Έχω φωτογραφία μπροστά μου, στην οποία είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιάννης Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας, ο Δήμητρης Ομαρκόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός πρώην εκπρόσωπος του Πασόκου Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, η βουλευτής, συγγνώμη, η Νεφέλη Χατζιοανίδου, και είναι και ο Τσίπρας μαζί τους και είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε μια φωτογραφία όλοι μαζί παρεάκι. Και ρωτάω εγώ τον κόσμο, πατήστε μα θέλετε. Ντόρα Μπακογιάννη Τσίπρας, να δείτε τη φωτογραφία και ρωτάω εγώ. Θα ρίξει το σύστημα ποιος? Αυτός που είναι αγκαλιά με αυτούς.
11: Έλατε.
1: Δηλαδή τόσο τρελή είστε.
11: Όλα αυτά τα χρόνια, στη μεταπολίτευση και μετά, έχει διοικήσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Τι γυρεύουν άλλο. Όταν πάνε για εκλογές, παίρνουν 15-20 ψηφοδέλτια. Εγώ θα τους προτείνω. Δεν θα τους πω ότι θα ψηφίσουν. Απλά, ό,τι έχει περάσει και έχει διοικήσει, μέχρι και τον Καμένο, έτσι, συνδικητής ήταν κι αυτός. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Καμένη. Βάζω και τους αριστερούς μέσα εγώ. Το κουκουέ.
1: Βέβαια, το 89 κυβέρνησαν.
11: Είναι δορυφόρος. Βέβαια.
1: Το 89.
11: Τώρα τι μου θύμισες. Έμα, τώρα πείτε του. Πείτε τα. Πού πήγε με το Μητσοτάκι. Ποιος, ο Φλωράκης. Ναι. Οι αριστεροί. Ρε, μας δουλεύουνε. Άσε τώρα, δηλαδή. Και μετά έγινε αυτό με το Πασό και την Δημοκρατία. Το Βενιζέλο και τον άλλον που ήταν πάντα στα μαχαίρια. Δηλαδή, το δούλεμα έχει πάει στεφάνι. Πότε θα ξυπνήσουν επιτέλους. Εγώ θα προτείνω στον ελληνικό κόσμο. Όποτε θα γίνουν εκλογές, λίγαν συντόμως, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έχουν εκλογές. Ό,τι έχει διοικήσει, πάρτε το πετάχτητο. Εγώ δεν θα σας πω ότι θα ψηφίσω. Εγώ ξέρω ότι θα ψηφίσω. Σου είπα θα ψηφίσω. Βελόπουλο θα ψηφίσω.
1: Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει σε αυτή τη ζωή.
11: Εγώ αλλά... θα είναι μόνο...
1: Άκουσε λίγο. Άκουσε, με θέλω να σου πω κάτι. Πες και θα σου πω.
11: Επειδή παρακολουθώ τουλάχιστον τον Βελόπουλο μέσα στην Βουλή, είναι η μοναδική φωνή λογικής.
1: Ωραία, άκουσε με. Ενότητα υπάρχει στον πατριωτικό χώρο.
11: Όχι.
1: Ωραία. Ο πατριωτικός χώρος για σένα ήταν ενωμένος. Γιατί πατριώτης μου φαίνεσαι. Πόσο ποσοστό πιστεύεις θα είχε?
11: Πάνω από 30%.
1: Πάνω από 30%. Εγώ το υπολογίζω εκεί στο 25. Εντάξει, έχουμε λίγο μια διαφορετική άποψη.
11: Ωραία, εντάξει.
1: Για ποιο λόγο, ρε αδερφέ, ο καημός μου είναι αυτός, να το ξέρεις. Ο καημός μου είναι αυτός. Για ποιο λόγο, σε αυτή τη στιγμή που εδώ πέρα οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να μας φάνε. Είναι έτοιμοι να ορμήξουν να διεκδικήσουν. Οι Βούλγαροι το ίδιο, οι Αλβανοί το ίδιο, οι Σκοπιανοί ήδη με τον Τσίπρα είδες τι κάνουνε. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν αφήνουν όλοι αυτοί που λένε ότι είναι πατριώτες πίσω τον εγωισμό τους για να αποκτήσουμε επιτέλους ενότητα? Για ποιο λόγο πιστεύεις?
11: Αυτό τι να σου πω, δεν ξέρω. Μάλλον είναι άλλα συμφέροντα μέσα. Και να σου πω και κάτι, ίσως είναι και το τέτοιο πίσω είναι αρχηγός. Δηλαδή, τι να σου πω.
1: Είναι αυτό το DNA του Έλληνα, φίλε μου, για να σου απαντήσω από και στον επόμενο. Είναι αυτό το DNA του Έλληνα, όπου προτιμούν, όπως λέει και η φράση του λαού, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Προτιμούν αυτοί να κάνουν κακό σε κάποιον παρά να τον δούνε να ανεβαίνει.
11: Άμα έτσι, με αυτή την οτροπία δεν πρόκειται ποτέ να πάμε ούτε μισό βήμα. Όχι, ένα μπόντο μπροστά δεν πρόκειται.
1: Ο ανταγωνισμός λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Γι' αυτό γίνονται όλα.
11: Να σου πω και κάτι. Έχω ένα κορίτσι στη Ρόδο, σπουδάζει 4 χρόνια. Βλέπω κάτι χάρτες από κάτι Εβραίους και κάτι Αμερικάνους και κάτι τέτοια και το μισό Αιγαίο και η Ρόδος μέσα είναι με άλλα χρώματα. Κάτι δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ.
1: Δύσκολα. Έρχονται δύσκολα χρόνια και επειδή
11: έχουμε δύσκολα χρόνια
1: προδότες.
11: Και πάμε για διχοτομήσεις και τέτοια. Εγώ προτείνω, ξανά το λέω, στον πρόεδρο του Βαγγέλη, τον Μαρινάκη. Εντάξει, μπορεί να μην θέλει να πολιτευτεί. Ας μας δώσει το σύνθημα. 3 εκατομμύρια είναι Ολυμπιακοί σε όλη την Ελλάδα. Είναι μεγαλύτερο σύλλογο.
1: Παίζονται πάρα πολλά, αδερφέ. Κουμπάρι είναι. Καλό μεσημέρι. Μην νομίζω ότι είναι
11: αντισυστημικό.
1: Δεν είναι αντισυστημικό ο Μαρινάκης. Να το ξέρεις. Δεν είναι αντισυστημικό. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
11: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου. Δεν είναι αντισυστημικό. Δυστυχώς. Μπορεί να θέλετε να τρέφετε κάποιες ελπίδες για τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν είναι αντισυστημικό. Έχει χρόνια σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ρίξει την κυβέρνηση κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλοι αυτοί μαζί. Εφοπλιστές, ολιγάρχες, επιχειρηματίες, κυβέρνηση, ανυψιοί, θείες, ξάδερφοι και όλοι αυτοί είναι μαζί. Εντάξει, μην περιμένετε, ρε παιδιά, να σας σώσουν αυτοί οι άνθρωποι που χρόνια τώρα είναι στο κατεστημένο αυτό. Εγώ αντικειμενικά μιλάω. Είναι χρόνια παρέα. Επειδή τώρα έχουν αντιπαράθεση, τι νομίζετε, έτσι απλά είναι τα πράγματα? Οι ολιγάρχες είναι υποφελημένοι από αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση, αν έχει εξυπηρετήσει κάποιον, σίγουρα έχει εξυπηρετήσει τους ολιγάρχες. Σε μέγιστο βαθμό. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορεί τώρα ο Βαρδινογιάννης και ο Μαρινάκης να ρίξει την κυβέρνηση. Πλάκα μας κάνετε, παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
12: Γεια σου, Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
12: Μανώλης από Επτόλοφο, αδερφέ.
1: Έλα, ρε Μανολάρα.
12: Λοιπόν, καρδάσι μου, κόρακα, σκοράκου, μάτι δεν βγάζει. Αυτοί τα αρπέζουν μια χαρά από κάτω, κάνουν τις βρωμοδουλειές τους, τα ντύλια τους. Ο κόσμος έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ούτως ή άλλως όλη η Ελλάδα έτσι λειτουργεί σε αυτό το μοτίβο και εμείς απλά οι πιο χαμηλοί κάνουμε και εμείς, να μην πω τη λέξη, κατάλαβες. Οπότε μην περιμένεις κάτι. Κουμάντο δεν κάνουν κυβερνήσεις. Κουμάντο κάνουν οι ολιγάρχες. Σε όλα τα κράτη σημαίνει αυτό,
1: όχι σε εμάς. Και οι τράπεζες.
12: Εννοείται. Μέσα στους ολιγάρχες ανήκουν και οι τράπεζες. Τα ποσοστά τους, δηλαδή πέρα από Ρότσιλντ που έχουν, έχουν και κάποιοι μεγαλοτραπεζίτες που είναι φυσικά
1: ναι.
12: οι ολιγάρχες που λέμε. Αυτοί οι τρεις κάνουν τα ντύλια τους, Ωραία, κάνουν τις βρωμοδουλειές τους, είτε ακριβένουν ΦΠΑ, είτε τιμές, ταρπάζουν όλοι. Τώρα αυτοί κάπου δεν μοιράσαν σωστά την πίτα και φαγωθήκαν μεταξύ τους, αδερφέ. Τώρα και οι τρεις από Κρήτη να είναι μαλωμένοι και όλη η βρωμιά να ξεκινάει από εκεί και να καταλήγει σε όλη την Ελλάδα, τώρα ξέρουμε τι γίνεται. Μην είμαστε γενικοί, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε που καθόμαστε μόνο να τα παρακολουθούμε και είμαστε τα πραγματικά θύματα αυτής της κατάστασης. Δεν πρόκειται να διορθωθεί.
1: Ωραία, λέει, ναι, και τι βλέπεις να έρχεται όμως, αδερφέ, γιατί άκουσε με λίγο. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι οι Έλληνες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει ό,τι κάνει για να μας βοηθήσει. Θα πεινάσει ο λαός το χειμώνα. Έρχονται δυσκολίες. Τι θα γίνει.
12: Αδερφέ, άμα κοβούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχουμε πεθάνει την άλλη μέρα όλοι μας. Είναι το μόνο σίγουρο. Και το κατασκευαστικό κομμάτι. Και το τουριστικό κομμάτι και όλοι οι κλάδοι σχεδόν στηρίζονται πάνω σε αυτά τα κονδύλια. Έχουν σβήσει όλοι οι κλάδοι. Από εκεί μετά και ο Τούρκος θα μπει μέσα και ο Βούλγαρος και ο Ρουμάνος και θα μας φάνε, αδερφέ. Γιατί ο λόγος είναι όταν δεν έχεις να φας, για ένα κομμάτι ψωμί θα πουλήσεις ό,τι έχεις.
1: Ναι, μετά έχεις, θα λαιλατίσουν.
12: Οπότε θα αγοράσουν την Ελλάδα όπως ήδη το κάνουν. Οι Εβραίοι αγοράζουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.
1: Άρα βλέπεις η Ελλάδα να γίνεται μεγάλο Ισραήλ.
12: Εννοείται, θα το ξεσκίσουν, θα το κομματιάσουν και θα αγοραστεί από το Ισραήλ, ναι. Αυτό και θα είμαστε απλά δούλοι στη χώρα μας, τίποτα άλλο.
1: Θα είμαστε δηλαδή σαν τους Κούρδους σε έναν χώρο και όχι σε μια χώρα.
12: Αυτό ακριβώς. Σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, σε ένα μεγάλο εργοστάσιο θα είμαστε. Εγώ αυτό βλέπω. Μια χώρα παραγωγής η οποία θα ταΐζει τα υπόλοιπα δυνατά κράτη. Εκεί μας καταδά. Και ο λόγος φυσικά που καταστρέφουν την οικονομία, την αγροτιά και τη ζωοτροφία είναι αυτός, αποκλειστικά ο λόγος. Θα κάνουν κουμάντο στη διατροφή μας. Ωραία. Εγώ πιστεύω εκεί πάει η δουλειά και θα τα κονομάνε πάλι συγκεκριμένοι ολιγάρχες που παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Και όπως
1: άρα είπα, δεν υπάρχει λύση για εσένα, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να φέρουμε την ανατροπή.
12: Φίλε μου, νομίζω ότι πρέπει να πέσει το κράτος όλο για να ξαναγίνει επανακίνηση.
1: Ναι, πώς θα πέσει αυτό το κράτος, αδερφέ μου, πώς θα πέσει.
12: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε μαζικό πάντως. Συλλογικότητα χρειάζεται.
1: Ενότητα.
12: Από εκεί, δυστυχώς στην Ελλάδα η ιστορία έχει αποδειχτεί ότι συλλογικότητα δεν υπήρχε ποτέ. Οπότε,
1: ωραία, να σου πω όμως και κάτι. Ο Έλληνας φταίει. Και θα σου πω γιατί φταίει ο Έλληνας. Γιατί ρε φίλε, να σου το πω απλά. Είσαι πες ότι είμαστε μια παρέα 10 άτομα. Ωραία. Και έρχεται ένας ενδέκατος ξαφνικά. Και προσπαθεί να μας σπάσει την παρέα. Προσπαθεί, παιδί μου, να τραβήξει 2-3 άτομα μαζί του. Προσπαθεί να πει στους άλλους 2, όχι, μην κάνετε όλοι μαζί παρέα. Όχι, το ένα, βάζει λόγια, κάνει ραν. Είναι ένας δάκτυλος διάσπασης. Αυτόν δεν πρέπει να τον αποβάλουν αυτοί από την παρέα τους.
12: Εννοείται.
1: Οι Έλληνες αποδέχονται κάθε δάκτυλο διάσπασης με την πρώτη ευκαιρία και σπάνε σε 10 κομμάτια και μαλώνουν μεταξύ τους. Πώς θα το αποτρέψουμε αυτό.
12: Αυτό ακριβώς. Αυτό σου εξήγησε και πριν. Δεν νομίζω να γίνει ποτέ. Το είχε πει και ο Καζαντζάκης. Εξάλλου, έφτιαξε ακόμα έναν Έλληνα, ο Θεός, και ακόμα μέχρι σήμερα μαλώνουν οι Έλληνες μεταξύ τους. Και αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει, αδερφέ. Δυστυχώς είναι στο DNA μας, είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Πάντα η ιστορία δείχνει την αλήθεια. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα πάντα είχαμε ρουφιάνους, πάντα είχαμε προδότες, πάντα γινόταν όλα αυτά, αδερφέ. Δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και οφείλεται καθαρά στην παιδεία του Έλληνα.
1: Έτσι.
12: Από εκεί τελειώνουν και ξεκινάνε όλα, όταν δεν υπάρχει παιδεία. Που ξεκινάει από μια οικογένεια και μετέπειτα στα σχολεία, μην περιμένεις ο κόσμος να μεγαλώσει νορμάλ. Πάντα θα υπάρχουν παιδιά που θα πηδάνε από τα μπαλκόνια για τις ταράτσες.
1: Σου λέω κάτι τελευταίο. Σου λέω κάτι τελευταίο για να πάω στον επόμενο. Εδώ, χθες, για ένα ευρωπαϊκό κύπελο, βγήκανε σε κάθε πόλη σχεδόν στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι και δεν βγαίνουν που τους έχουν φορολογία 24%, εισφορές 30% και πάει λέγοντας. Πληθωρισμοί και τέτοια. Δηλαδή δεν βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν για τη ζωή τους που πεινάνε, που δεν μπορούν να επιβιώσουν και βγαίνουν να πανηγυρίσουν για ένα κύπελο.
12: Οι μισοί έχουν ανεγκεφαλίαση και άλλοι μισοί έχουν πάθει το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
1: Έτσι.
12: Έτσι το βλέπω.
1: Καλό μεσημέρι.
12: Να σε καλά, χάρηκα, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, χαιρετίσματα στην Επταλοφάρα. Παρακαλώ στον επόμενο.
13: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
13: Μ' ακούτε τώρα, κύριε Φερέτη.
1: Ναι, τώρα καλύτερα, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείτε.
13: Ναι, είμαι αρκετά κοντά. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σχολιασμό που έκανε ο προηγούμενος ακροατής σας σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να δώσει ο κύριος Μαρινάκης στους για να ψηφίσουν το Βελόπουλο.
1: Σας ακούμε, ναι, πείτε μας.
13: Αν μη τι άλλο, εν έτη 2026 που έχει ματώσει, κάθε Έλληνας να περιμένει το έναυσμα από έναν ο οποίος διαχειρίζεται μία ομάδα, είμαστε για λύπηση. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Ειλικρινά.
1: Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι είναι σωστό και ηθικό να περιμένουν κάποιοι έναυσμα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη?
13: Ο Μαρινάκης και οποιοδήποτε Μαρινάκης, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, για όλη του την πορεία, έτσι δεν θα κρίνω εγώ την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ούτε την προσωπικότητά του. Κρίνω όμως το τι κάνουμε εμείς. Αν περιμένουμε από έναν Μαρινάκη ή από έναν Παπαδάκη, οποιονδήποτε, για να μην παρεξηγηθώ, να μου πει το τι θα ψηφίσω μετά από αυτά που έχω βιώσει κι εγώ ούσα 50 χρονών, τότε πραγματικά είναι άξια της μοίρας.
1: Αυτό λίγο αποδεικνύει το ότι οι Έλληνες είναι κατευθυνόμενα μυαλά.
13: Οι Έλληνες δυστυχώς δεν έχουν μείνει μέσα στον ελλαδικό χώρο για να έχουν άποψη. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη κάντε ένα περίπατο, θα δείτε το 50% να κυκλοφορούν αυτοκίνητα από Τουρκία.
1: Καλά, όχι, εντάξει, όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κυρία μου, ένα λεπτό.
13: Δεν ολοκλήρωσα,
1: ένα λεπτάκι, γιατί εδώ πέρα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Είναι παραπληροφόρηση αυτό το πράγμα, ένα λεπτό. Να λέμε την αλήθεια. Ποιο 50% είναι τουρκικό, ηρεμήστε λιγάκι. Σιγά μην είναι και το 100%.
13: Κάντε, κύριε Ισαρέτε, ένα περίπατο.
1: Εγώ κάνω 10 περίπατους στη Θεσσαλονίκη. Ποιο 50% είναι Τούρκοι? Τι μας λέτε, κυρία μου, τώρα είναι δυνατόν? Τα ποσοστά που λέτε δεν ισχύουν.
13: Το 20, το βλέπατε πριν.
1: Δεν ισχύουν τα ποσοστά που λέτε. Και οι περισσότεροι στην Ελλάδα είναι Έλληνες. Τι είναι αυτά που ακούμε?
13: Το ποσοστό.
1: Βέβαια, δεν είναι το 50% τουρκικές οι πινακίδες.
13: Πήρεξε το 50, το 30, πριν από 3 χρόνια βλέπατε τουρκική πινακίδα.
1: Το ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που βλέπουμε από την Τουρκία, ναι, υπάρχουν. Όχι ότι είναι όμως το 50%.
13: Αυτοκίνητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν τα πάνω κάτω είναι στο εξωτερικό. Εδώ τι έχει μείνει?
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτό συμφωνώ.
13: Είδαμε 70 χρονών γέρι.
1: Συμφωνώ δεν μαζί σας σε αυτό. Κουράζω. Απλά με τα ποσοστά που περνάτε, τα μηνύματα αυτά δεν ισχύουν. Είχα, δεν είναι περισσότεροι. Ωραία, εντάξει. Πείτε έκανα λάθος το ποσοστό και δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε κανονικά.
13: Ωραία. Θα σας πω κάτι. Από τα 10 αυτοκίνητα που βλέπω στο επόμενο μέτρο, τα 3 είναι τουρκικά.
1: Αυτό σημαίνει 30%. Εγώ σας λέω το ένα αυτοκίνητο να είναι τουρκικό.
13: Μην βλέπουμε τώρα το δέντρο και χάνουμε το δάσο.
1: Να λέμε όμως και την αλήθεια στον κόσμο, γιατί στην Αθήνα μπορεί να σχηματίσουν μια άποψη ότι εδώ πέρα όλοι είναι Τούρκοι, που αυτό δεν ισχύει. Πάμε, ένα αυτοκίνητο στα 10, που ούτε ένα στα 50. Ένα στα 50. Δεν ξέρω, μήπως κυκλοφορείτε έξω από το τουρκικό προξενείο και τα βλέπετε αυτά, κυρία μου.
13: Όχι, κύριε Σερέτη, δεν βλέπω κάτι τέτοια πράγματα. Δυστυχώς λυπάμαι. Και είμαι μία από τις Ελληνίδες η οποία ταξιδεύει διαρκώς στο εξωτερικό και φωνάει η ψυχή μου όταν βλέπω τη χώρα μου να ρημάζει.
1: Σωστό αυτό, συμφωνώ μαζί σας.
13: Να ρημάζει, να βλέπω εγώ τον κάθε έναν ο οποίος να τιμάει την πατρίδα του και εμείς να τη φτύνουμε τον ωραιότερο κόσμημα. Είναι ντροπή μας.
1: Συμφωνώ.
13: Να καθόμαστε καθισμένοι και να περιμένω ένα Μαρινάκι να μου πει πήγαινε ψήφισε τον Βελόπουλο. Όχι, κύριε, θα πρέπει ο καθένας να είναι συνειδητός για αυτό που θα πάει να κάνει.
1: Συμφωνώ, δεν πρέπει κανένας πρώτα απ' όλα να μας λέει τι θα ψηφίσουμε. Έτσι, σωστό.
13: Πίνασα, έχασα περιουσία, έχασα την υπόληψή μου από την εξωτερική πολιτική. Κάποτε μιλούσες ότι ήσουν Έλληνες και σκύβανε το κεφάλι. Και τώρα ούτε σημασία δεν σου δίνουνε. Όχι, αρκετά. Ας ξυπνήσει ο κόσμος. Το παρακαλώ πολύ, να θυμηθεί ποιος είναι. Καλή σας συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό μεσημέρι να έχετε. Παρακαλώ στον επόμενο. Τι έγινε, αδερφέ?
14: Σε μικρά παιδιά, πουλώ ναρκωτικά. Σε μικρά παιδιά.
1: Α, καλά, εντάξει, χάζεψε ο κόσμος. Παρακαλώ, ναι.
15: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
15: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
15: Ο ξένος που αγαπάει την Ελλάδα, πώς τον λέμε?
1: Ο ξένος που αγαπάει την Ελλάδα.
15: Ναι, πώς
1: φιλέλληνας.
15: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
1: Πώς, φιλέλληνας λέγεται.
15: Ακριβώς.
1: Αυτό είπα και πριν, καλά με κοροϊδεύετε.
15: Μισό λεπτό τώρα. Δεν ξέρω γιατί γονείσα τώρα πριν 10 λεπτά την εκπομπή που ήσασταν στο σπίτι. Είπαμε ο ξένος δεν είναι φιλέλληνας. Ο Έλληνας που αγαπάει την Ελλάδα, πώς τον λέμε?
1: Πατριώτης.
15: Δυστυχώς τον λέμε φασίστα. Και το άλλο που δεν θέλει τους ξένους, το λέτε, πες μου, ένας που δεν θέλει τους ξένους, ρε παιδί μου.
1: Ρατσιστής.
15: Ακριβώς. Ο Έλληνας λοιπόν που αγαπάει την Ελλάδα τον λέμε ρατσιστή και δυστυχώς αυτό που είπα προηγουμένως.
1: Ρε Παναγία. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου αδερφέ, γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
16: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι, σας ακούω.
16: Ο Περικλής από Αθήνα είμαι.
1: Είπες δύο λέξεις, ξέχασες τι είπες πριν ένα δευτερόλεπτο. Όπου για το προηγούμενο λέω τώρα. Ξέχασες τι είπες πριν ένα δευτερόλεπτο. Είναι φοβερό, πάμε, σ' ακούω.
16: Ναι, ο Περικλής από Αθήνα είμαι, λέω.
1: Έλα, ρε Περικλή.
16: Σύμφωνα με το 2375 που είπες το 99, η φύλαθλο ιδιότητα του κυρίου Κούβελου επάνω έπρεπε να κάνει, ας πούμε, κατευθείαν παρέμβαση και αν τους καλέσει απολογία ήδη, διότι εγώ προσωπικά ο ίδιος ετιμωρήθηκα με τετραετή αποχή από τα αθλητικά δρομενά, δεδομένου ότι απαγόρευσα σε έναν του κερατά φασίστα να μην εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ως αρρητάρχης αγώνων. Οπότε καταλαβαίνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για ποιο δίκαιο μιλάμε. Η φύλαθλο ιδιότητα κατευθείαν τότε, ας πούμε, λες και ήταν φοβερό. Οπότε γιατί να μιλήσω τώρα εγώ.
1: Ναι, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί η νομοθεσία και ο ποινικός κώδικας για αυτό που έγινε στο γήπεδο ανάμεσα στον κύριο Μαρινά και στον κύριο Δημητριάδη, αυτό λέτε.
16: Μα βέβαια, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Και πήγα βέβαια εγώ μετά στα διοικητικά δικαστήρια και δικαιώθηκα και απέρριψε παντελώς, γιατί ήταν παντελώς άδικο. Ή πήγα να κάνω τη δουλειά μου σαν αναλυτάρηση να εφαρμόσω τον νόμο και να μην αφήνω τον κάθε τραμπούκο να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ή ας πούμε πήγα εκεί να κάνω πλάκα. Από τη στιγμή λοιπόν που εφάρμοσα εγώ τον νόμο, τιμωρήθηκα σύμφωνα με τη φύλαθλο ιδιότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους τουλάχιστον. Και όμως βέβαια δικαιώθηκα με 4 χρόνια, αλλά αυτό είναι 2 μέτρα, 2 σταθμά.
1: Θα κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, γιατί έχω και λίγο χρόνο και έχω άλλη μια γραμμή. Εσύ ως τι πήγες να απαγορέψεις έναν άνθρωπο να πει στο γήπεδο και πού ήξερες άμα είναι ή δεν είναι φασίστας?
16: Όχι στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο ήμουν αλυτάρχης αγώνων. Αλυτάρχης αγώνων ήμουν. Και λογικά, γιατί αυτός, ας πούμε, έβλεπα ότι δημιουργούσε προβλήματα, το απαγόρευσα να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ας πούμε, που είναι το που αγωνίζονται οι αθλητές. Όπως είναι, ας πούμε, στο μπάσκετ.
1: Κατάλαβα.
16: Δεν μπορεί να μπει ο καθένας μέσα στον αγωνιστικό
1: χώρο. Τώρα είσαι ελεύθερος, εντάξει, πήγες, έκατσες μέσα κάγκελο.
16: Όχι, δεν πήγαινα φυλάκιση. Η φύλαθλο ιδιότητα απλώς μου απαγόρευσε για 4 έτη να εισέρχομαι σε αγωνιστικά έτη, γιατί πίστευε.
1: Εντάξει, στην άτη γλίτωσες. Άλλοι μπαίνουν μέσα, βγάζουν φυλακή. Άστο, μια χαρά είσαι, άνετος. Βγες στον καφέ και μην το πεις πουθενά. Ούτε στον παπά μην το πεις.
16: Κύριε Σερέτη μου, λυπούμαι που το λέω. Δεν είμαι κατά της βίας, αλλά ευχαρίστω σαν να πω ένα-δύο χαστούκια σε όλους αυτούς.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είμαι κατά της βίας. Δεν μπορούμε να λέμε στο ραδιόφωνο τέτοια πράγματα. Ότι θέλετε να δίνετε χαστούκια, κύριε. Πριν λίγο μας λέγατε ότι άδικα σας πήγαν μέσα, τώρα εδώ πέρα πάτε να μας βγείτε εσείς τραμπούκος. Αν είναι δυνατόν. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς.
10: Ναι, Γρηγόρη μου το έκρισες προηγουμένως, ήθελα να πω και άλλα πράγματα. Αυτό το χριστιανό και αυτά που έχετε, εμείς προσπαθούμε με τις ώρες για να βγάλουμε γραμμή. Αυτός πώς βγάζει?
1: Έχει, έχει δύο τηλέφωνα.
10: Και τους άλλους
1: δύο τηλέφωνα έχει.
10: Που θέλουν να μιλήσουμε.
1: Σωστό, δύο τηλέφωνα έχει ο δίχρονος. Δίχρονε, σταμάτα ρε να παίρνεις τηλέφωνα σε κανένα να μιλήσει.
10: Να σεβαστεί τον άλλο τον κοσμπαλιό να κάνει ένα δικό του κανάλι.
1: Ναι, αλλιώς να τον δώσουμε μια ώρα του πρωινού. Εσείς λέτε να του δώσουμε μια ώρα εκπομπή.
10: Όχι, να μην του δώσετε, να κάνει δικό του κανάλι άμα θέλει.
1: Όχι, όχι, μια ώρα εκπομπή το πρωί να έχει, να τον ακούτε.
10: Καταλάβατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν περιμένω τίποτα να καλυτερεύσει, γιατί ο Έλληνας είναι ο πιο ηλίθιος λαός, Γρηγόρη μου, να πούμε.
1: Ναι.
10: Τελείωσε το θέμα. Είμαστε ο πιο ηλίθιος λαός. Τώρα το τι θα γίνει και μετά δεν θέλω να σου πω, γιατί μπορεί να σε πικράνουν και όλα.
1: Όχι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω τελευταία, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι, ο συγκεκριμένος που λέτε ότι παίρνει τηλέφωνο και πιάνει συνέχεια γραμμή, ο Δίχρονος, έχει δικό του κόμμα. Το κόμμα το ονομάζεται Ορθόδοξοι Ταξιτζίδες. Όχι, πώς το έχει πει το κόμμα. Έλληνες Ορθόδοξοι Ταξιτζίδες. Θα το ψηφίζατε αυτό το κόμμα?
10: Ούτε καν το ξέρω πώς θα τον ψηφίσω, κύριε.
1: Εντάξει, δεν ξέρετε δηλαδή τις απόψεις? Εννοείται. Και άλλα κόμματα έχουν βγει στην επιφάνεια και δεν ξέρετε τις απόψεις όμως. Και κάποιοι λένε πάνε να ψηφίσουμε ένα κόμμα ενώ δεν ξέρουμε.
10: Εντάξει, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως να πούμε ότι ο Έλληνας είναι ο πιο ηλίθιος λαός. Γι' αυτό έχω απογοητευτεί εγώ και πιστεύω να μην απογοητευτείς τώρα τόσο εύκολα, γιατί σε βλέπω πολύ ζωντανό και κάνεις ωραίες εκπομπές. Αλλά θα ήθελα να σου πω και το άλλο. καλό είχες να βγάλεις γραμμές πολύ καιρό, βρε Γρηγόρη μου, να πούμε.
1: Θα βγάζω πιο συχνά, μην αγχώνεις. Το όνομα σου ποιο είναι?
10: Παναγιώτης, είμαι από Μαρούσι.
1: Έλα ρε θείο Παναγιώτη από το Μαρούσι, θα βγάζω πιο συχνά γραμμές να μιλάς.
10: Λιγάκι να, για να μπορούμε να, γιατί δεν μπορούμε να τα λέμε όλα μαζί, θα σας κρατάμε πολύ τη γραμμή και εγώ δεν το θέλω.
1: Δεν πειράζει, καλό μεσημέρι θείο Παναγιώτη.
10: Επίσης.
1: Και θα το βάλω χέρι εγώ το Χριστιανό αυτό να το δει χρόνο να ξαναπάρει. Να ξέρεις, θα πω, ενοχλείς το δύο του Παναγιώτη από το Μαρούσι.
10: Όχι μόνο εμένα. Όχι, άμα θέλει να λέει τα δικά του, ας κάνει δικό του κανάλι.
1: Άντε από εκεί πέρα πια να πούμε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
10: Επίσης.
1: Να σχηματίζεται ένα κλαμπάκι αντιδίχρον, μια ομάδα αντιδίχρονος θα ονομάζεται. Θα έχεις πρόβλημα, δίχρονε. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Θα σταματήσω μόνο όταν κουφαθώ. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Και έχουμε εκπομπή φωτιά και αύριο. Να μάθετε λίγο ιστορία.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Βέλη κατά της Μαρίας Γκαριστιανού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα που τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της επανέναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα. Εμείς κάναμε το Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, σημείωσαν. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα την περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Την ίδια ώρα μεγάλη επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων, αλλά και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος μεταξύ των 20 συλληφθέντων. Η Δημοκρατία νομοθέτησε ώστε να καθαρίσει τους εγκληματίες που ενεπλάκησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα υπόλοιπα σκάνδαλα και να βάλει υποδίκους μόνο τους πολιτικούς της αντιπάλους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος, το πρόβλημα είναι αν θα πληρώσουν οι Έλληνες τα σπασμένα, δηλαδή απειλή ή κοβέση με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της Ελλάδας, σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ανωδική τροχιά το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και διαμορφώθηκαν το Μάρτιο στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος με τις οφειλές προς τους προμηθευτές να φτάνουν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 30χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Πτώσεως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί βρίσκονται στην Ντόχα του Κατάρ για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters και καθώς και μια πηγή από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν, δήλωσε άλλος αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα σημεία της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανόν θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκι 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο

0: Safe Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα. Έχουμε φτάσει 25 του μηνός Μαΐου. Την άλλη Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου. 1η Ιουνίου.

Λοιπόν, αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες, τις τελευταίες, μαθαίνουμε το ένα άσχημο μετά το άλλο. Βασικά να πω ότι πληροφορηθήκαμε με πολύ μεγάλη στεναχώρια. Αυτό ήταν μια πραγματικά άσχημη σημερινή είδηση. Δύο ήταν οι άσχημες ειδήσεις. Η πρώτη ήταν ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ξάνθης και του Ολυμπιακού και της Δόξας Δράμας, ένας παλίκαρος 2 μέτρα, ο οποίος έπαιξε στην εθνική ομάδα, είχε περίπου 30 συμμετοχές, δυνατό παιδί, πολύ δυνατό παιδί, ένα ήρεμο παιδί, ήσυχο παιδί, το οποίο είχε μία σπάνια μορφή αρρώστιας και δεν κατάφερε να την ξεπεράσει, αυτή την σπάνια μορφή αρρώστιας, και σήμερα έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή, άφησε 2 παιδάκια πίσω ο Άντζας. Όποιοι τον είχαν γνωρίσει, εγώ τον είχα γνωρίσει το παιδί αυτό, είχαμε μιλήσει, πολύ ήρεμο παιδί, ήταν πάντα έξω από τις λεζάντες και τα σχετικά, πραγματικά έξω από τις λεζάντες, ποτέ δεν του άρεσε η λεζάντα του Άντζα. Πάντα ήταν χαμηλά την μπάλα, δεν μιλούσε πολύ. Έχει πάρει 7 πρωταθλήματα Ελλάδος, 3 κύπελλα Ελλάδος με τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει εθνική ομάδα, όπως σας είπα. Η ασθένειά του ήταν η πλαγία, λέγεται πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα. Αν θυμάστε, ο Χόκινγκ, που είναι πασίγνωστος παγκοσμίως, είχε πάθει αυτή την, έπασχε αυτή την ασθένεια, και ο Στίβεν Χόκινγκ, και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό καροτσάκι το Χόκινγκ. Κάτι αντίστοιχο είχε πάθει και ο Άντζας, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Δράμα 18 Αυγούστου του 1976. Ξεκίνησε την καριέρα του, θυμίζω, έπαιξε στον Πανδραμαϊκό το 1993. Μετά γάμα εθνική, τον πήρε Ξάνθη από τον Πανδραμαϊκό. Έπαιξε στην Ξάνθη μέχρι το 1998. Το 98 πήγε στον Ολυμπιακό μέχρι το 2003, 5 χρόνια. 102 φορές έπαιξε πρωτάθλημα και Ευρώπη, σημειώνοντας ένα γκολ. Μετά έφυγε και πήγε αρχικά είχε πει ότι αποσύρωμα από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του και για αυτούς τους λόγους αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο. Το 2-3-2-4 έπαιξε στη Δόξα Δράμας και μετά επέστρεψε στην Ξάνθη πάλι και στον Ολυμπιακό ξαναεπέστρεψε το 7. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό για παίχτη του Ολυμπιακού. Έμεινε μέχρι το 9. Τότε αποχώρησε από την ενεργό δράση και στις 5 Μαΐου του 9 ανακοινώθηκε αυτό και πήρε 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, όπως σας είπα. Εθνική ομάδα έχει παίξει, ήταν συμπαίκτης στην εθνική ομάδα με έναν άλλον πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ζει τη δική του τραγωδία σήμερα και αυτός, αφού έχασε την σύζυγό του. Και μιλάω για τον Τραϊανό Δέλα, αφού έφυγε από τη ζωή ο γόμαστρο Κώστα τα ξημερώματα της Δευτέρας σήμερα. Δέλας και Άντζας ήταν συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Η γωγό μας Τροκώστα, η οποία πραγματικά ταλαιπωρήθηκε από τον καρκίνο. Είναι φοβερό αυτό που συνέβη πραγματικά, παιδιά, με τη γωγό μας Τροκώστα, την οποία εγώ και με αυτή γνωριζόμουν, γιατί είχα, άσε με τον Τραϊανό, okay, έχουμε πολλά χρόνια φιλίας, αλλά με τη γωγό μας Τροκώστα είχαμε γνωριστεί, την είχα φέρει στο παλιά, όταν κάναμε μια εκδήλωση στην Original Metro Sport τότε, και κάναμε μια εκδήλωση στο χωριό της Ειρήνης, και παρουσίασε την εκδήλωση η Γωγό και ο Αθερίδης, ο Θοδωρής, τότε που είχαμε βραβεύσει και τον Κανάκη, τους Αμάν, τους τότε Αμάν κλπ. Και την είχα γνωρίσει τη Γωγό από τότε, δεν ήταν τότε με το Δέλα ακόμη, αργότερα γνωρίστηκε με το Δέλα και έκαναν μια κούκλα, την Βικτόρια, την κόρη τους, η οποία είναι τώρα πλέον είναι 18 ετών, η Βικτόρια. Και ακούστε ρε παιδιά, η συγκεκριμένη μάνα, η γωγό μας Τροκώστα, είχε πάει σε γιατρό, τώρα προσέξτε, γιατί μετά το 2003 είχε βγει και τα είπε η γωγό, δεν καταλάβαινε τίποτα, είχε πάει σε γιατρό. Ο γιατρός του είπε ότι έχω κάτι στο στήθος και λοιπά, αυτά δεν είναι τίποτα, μην στενοχωριέσαι, λέει, τίποτα απολύτως δεν είναι, λέει, τίποτα, αυτό είναι λιποματάκι, θα φύγει, δεν έχει κανένα θέμα, και την αφήνει έτσι. Και τελικά 2 μέρες μετά την γέννα της, μετά την γέννηση της κόρης της, την οποία τη γέννησε κανονικά, έμαθε από το γιατρό ότι ναι, γωγό μου, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε επέμβαση το στήθος σου, γιατί
έχεις καρκίνο του μαστού. Και έπαθε κεφαλικό, δηλαδή τρελάθηκε η γυναίκα. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό. Είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν πρέπει να, η Βικτόρια δεν πρέπει να συνδυάζουμε το ένα με το άλλο, και έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά είπε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει καμία σχέση το ότι η μητέρα μου γέννησε, εκείνος ο καρκίνος με τον άλλο καρκίνο μετά κλπ. Θέλω να πω ότι ο Τραϊανός έκανε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, τη στήριξε όσο κανένας άλλος την Γογό Μαστροκώστα, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά φυσικά. Η Γογό έφυγε από τη ζωή μετά από μια μάχη με τον καρκίνο, και η Βικτόρια, η κόρη της, ανακοίνωσε αυτή τη θλιβερή είδηση. Μια κουκλάρα η Βικτόρια, μοιάζει και την μαμά και τον μπαμπά φυσικά. Και χαρακτηριστικά να πω ότι ο Τραϊανός δεν την άφησε καθόλου τη Γογό να μείνει μόνη της στα συνέχεια εκεί. Και μάλιστα ο Τραϊανός, να σας ενημερώσω, ότι έχασε κάποιες δουλειές σαν προπονητής εξαιτίας του γεγονός ότι δεν πρέπει να είναι κοντά στη Γογό. Και όταν πήγε στην Κρήτη για τον Όφη, όταν είχε πάει στην Κρήτη για τον Όφη, την είχε πάρει μαζί του για ένα διάστημα εκεί κάτω, για να ζήσουν όλοι μαζί κλπ. Γιατί δεν μπορούσε να την αφήσει μόνη της στην Αθήνα. Έπρεπε να κατεβαίνει να κάνει τις θεραπείες στην Αθήνα, γιατί εκεί ήταν, και ανεβοκατέβαινε με αεροπλάνο συνέχεια η Γογό για να κάνει κατά διαστήματα θεραπείες. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτο, πραγματικά απίστευτο κλπ. Και ακούστε τώρα η Βικτόρια τι είπε έξω από τον Ευαγγελισμό, όπου βγήκε κάποια στιγμή σήμερα Δευτέρα το πρωί. Πήγε στο σημείο που ήταν οι δημοσιογράφοι και είπε, ρε παιδιά, μέσα στον πόνο της η 18χρονη αυτή κοπέλα, ότι δεν θέλω, λέει, να υποθούν ανακρίβειες και να σταλούν λάθος μηνύματα με αφορμή το θάνατο της μητέρας μου. Δεν θέλω να απογοητευτούν, λέει, οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν παιδιά, και να μην λέτε ότι έχει σχέση ο καρκίνος και όλα τα σχετικά, λέει, και λοιπά, γιατί δεν είναι και αλήθεια. Βγήκε νικήτρια, λέει, από αυτή τη μάχη η μάνα μου. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι τα τελευταία χρόνια. Μην απογοητεύετε τις γυναίκες και να συσχετίσετε την τωρινή κατάσταση με την πρώτη μάχη που είχε δώσει. Έτσι είπε η 18χρονη Βικτόρια. Καμία σχέση, λέει, το ένα με το άλλο, με τις ασθένειες. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά, ό,τι και να πω, δεν συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τραϊανού, του Δέλα, στον ίδιο τον Τραϊανό, τον Τράι. Συλληπιτήρια φυσικά στην οικογένεια του Παρασκευά, του Άντζα. Δύο άσχημες ειδήσεις, πολύ άσχημες ειδήσεις, οι οποίες σήμερα πραγματικά μαυρίζουν την ψυχή μας. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και όταν βλέπεις χτες στον τελικό της Ευρωλίγκας να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη, κάθεσαι και σκέφτεσαι, λέτε, παιδιά, ο ένας έχει 5 δις, ο άλλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινεί τα νήματα στην κυβέρνηση και ήτανε και είναι. Τι γίνεται, πώς ξεφτιλίζονται έτσι μπροστά σε όλο τον κόσμο? Πραγματικά είναι, αυτή είναι μια, είναι εικόνες ντροπής, το βίντεο της ντροπής. Και υπάρχει βίντεο, και αυτό το βίντεο φυσικά κάποια στιγμή θα αξιοποιηθεί, που θα καταλάβετε, ως το δείτε, αν το δείξουνε, πώς ξεκίνησε η όλη αυτή η ιστορία. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, εγώ δεν θα πάρω θέση. Εγώ θα πάρω θέση για την ξεφτύλα αυτή. Λάθος και του Μαρινάκη, λάθος και του Δημητριάδη. Δεν μπορεί μέσα στον κόσμο να γίνονται έτσι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση να τρελαίνεσαι. Ο Μαρινάκης έφυγε με σκισμένη μπλούζα, ο Δημητριάδης έφυγε με ένα χαστούκι στο πρόσωπο, βριστήκανε, τους βλέπαν, τους ακούγαν, τους έχουν καταγράψει τα βίντεο κλπ. Τώρα ήθελα να σας πω και κάτι, γιατί γράφουν διάφοροι άσχετοι πραγματικά, γράφουν διάφορα σχετικά με το θέμα αυτό, και σήμερα κάπου κάποιος είπε, μου είπε, με πήραν τηλέφωνο, λέει, γράφει ο Τάδε ότι να παρεύει ΔΕΑΒ. Ποια ΔΕΑΒ, λέω, ρε φίλε, τι σχέση έχει ΔΕΑΒ? Μα πώς η ΔΕΑΒ, ρε, η ΔΕΑΒ, λέω, είναι και άσχετοι αυτοί που το γράφουνε. Γράφουνε μια βλακεία να περάσει η ώρα. Να δείξουν ότι κάτι ξέρουνε. Η ΔΕΑΒ δεν μπορεί να επέμβει για διεθνές παιχνίδι. Με τίποτα. Ο μοναδικός μπορεί να επέμβει είναι ο εισαγγελέας.
Ο μοναδικός, η ΔΕΑΒ δεν μπορεί να επέμβει. Και η Ευρωλίγκα ίσως να μπορεί να επέμβει, η διοργανώτρια. Αλλά τι να κάνει, να τιμωρήσει τον Μαρινάκη, μην ξαναπεί στο γήπεδο. Τώρα μην πω την έκφραση. Ή τον Δημητριάδη. Ξέρει ο Μαρινάκης ότι κάθεται εκεί ο Δημητριάδης και πήγε ο επισταμένος ο Καραπαπάς, πήγε και ο Μαρινάκης εκεί πέρα και έγινε το μπέρδεμα. Αλλά δεν μπορεί να επέμβει η ΔΕΑΒ σε αυτό. Βεβαίως θέλω να πω ότι υπάρχουν κάμερες στο γήπεδο. Και οι κάμερες καταγράφουν τα πάντα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Εάν ήταν οπαδοί, αν ήταν δημοσιογράφοι, αν ήταν ξέρω εγώ φύλαφλοι, οι οποίοι έρχονταν σε μια τέτοια αντιπαράθεση με ξύλο, με φάπες, με σκισμένα ρούχα και τέτοια, δεν θα τους παίρνατε μέσα για τον νόμο περί αθλητικής βίας, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα αυστηρός γιατί έχουμε και το αειδιώνυμα κλπ. Δεν θα τους βάζατε και στο μπουντρούμι καμιά 2-3-5-10 μέρες? Εδώ τώρα δεν θα γίνει τίποτα, είμαι σίγουρος. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το πω. Δεν νομίζω ότι κανένας περιμένει να γίνει κάτι. Όμως περιμένουμε μια παρέμβαση εισαγγελέα. Να ζητήσει τις κάμερες από την αστυνομία του γηπέδου. Έτσι, γιατί τα χειρίζεται όλα η αστυνομία. Το γήπεδο είναι καταπληκτικό. Και θα έλεγα ότι για πρώτη φορά συμφωνώ στη δήλωση την οποία έκανε ο Αντετοκούμπο. Τον οποίο Αντετοκούμπο, ο οποίος Αντετοκούμπο είπε ότι τα Final Four της Ευρωλίγας πρέπει να γίνονται μονίμως στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερο γήπεδο από το ΆΚΑ αυτή τη στιγμή, πανευρωπαϊκά. Είναι μια γηπεδάρα. Δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει, αν έχετε πάει κλπ. Εγώ είχα να πάω πέρσι κάποια στιγμή, όχι βέβαια σε αγώνα, αλλά μπήκα μέσα και το είδα. Έκανα ένα tour μέσα στο γήπεδο. Κάποια μια μέρα που ήμουν κάτω στην Αθήνα, έκανα ένα tour στο γήπεδο και όταν λέω πέρσι εννοώ το Δεκέμβριο, που ήταν σε full δράση, τότε ήταν κενό το διάστημα και μπόρεσα και πήγα, το είδα. Παιδιά, το γήπεδο είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Μπαίνεις μέσα και δέο σε πιάνει. Είναι γηπεδάρα, πραγματικά. Και παίρνει περίπου 20.000, περίπου 20.000 κόσμο. Και βεβαίως την ατμόσφαιρα δεν την έχω ζήσει, για να πω ότι έχω ζήσει ατμόσφαιρα. Αλλά όταν μπαίνεις σε ένα τέτοιο γήπεδο με τόσα κομφόρ, να πούμε την πραγματικότητα, και αυτά τα οποία είδα εγώ στην Ευρωλίγκα, την παρουσίαση που έγινε, με το μοναδικό που έχει το παρκέ του NBA, το μοναδικό έτσι, στην Ευρώπη ολόκληρη, που κάνει κάποια εκατομμύρια για να έρθει να τοποθετηθεί. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι ο Γιαννακόπουλος έχει ρίξει πολλά λεφτά. Βέβαια, το έχει πάρει για 50 χρόνια, 49 χρόνια. Και εκεί δίπλα, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και άλλα. Είναι το Μολ, είναι το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας του ποδοσφαίρου, είναι το Μαρούς, είναι η περιοχή εκεί, μια πάρα πολύ καλή περιοχή. Και το ΆΚΑ μέσα. Νομίζω ότι σαν γήπεδο, αλλά και στα αποδυτήρια και στις αίθουσες και στα εστιατόρια που έχει φτιάξει, τις καφετερία που έχει μέσα και λοιπά, είναι το μπαράκι, δηλαδή είναι καταπληκτικό, δεν είναι. Είναι άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, πας μέσα και λες, ρε φίλε, πού είμαι, σε ποιο ξενοδοχείο είμαι, πεντάστερο, εξάστερο. Δηλαδή τα έχει φτιάξει ο άνθρωπος, έχει ρίξει πολλά λεφτά. Και άκου να δεις ποια είναι η τρέλα τώρα. Έχεις φτιάξει τόσα εκατομμύρια, έχεις ρίξει τόσα εκατομμύρια και στο γήπεδο και στην ομάδα σου. Και έχεις ένα στόχο να παίξεις στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και έρχεται ο πιο μισητός σου αντίπαλος μέσα στο γήπεδο και σου παίρνει το κύπελο. Και σηκώνει την Ευρωλίγκα εκεί μέσα. Χωρίς να παίζεις εσύ, που δεν έχεις κερδίσει την πρόκριση. Πώς να αισθάνεται σήμερα, χτες, καλύτερα χτες, ο Γιαννακόπουλος? Γιατί αυτή η δήλωση που έκανε όταν διάβαζε, προσέξτε το γήπεδο, μην κάνετε τίποτα, μην ράνετε κλπ. Στο τέλος είπε, και άμα το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Μάλλον μαύρα τα βάψεις, Δημητράκη. Δεν νομίζω ότι είσαι ευχαριστημένος ή χαρούμενος που ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα μέσα στο δικό σου γήπεδο. Ο Ολυμπιακός το κάνει δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά το έκανε μέσα στη Φιλαδέλφια. Για το conference, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Και τώρα το κάνει η μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, πώς θα τρελαθούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που δεν είδαν την ομάδα τους εκεί μέσα και πώς δεν θα τα ρίξουν στον Αταμάν και στους παίκτες. Δηλαδή, αν το ξανακρατήσει ο Γιαννακόπουλος στον Αταμάν, τότε κακό του κεφαλίου του. Αυτό το χάσε. Όταν πας, ρε φίλε, εκεί μέσα κάνεις δύο νίκες και έρχεσαι εδώ, μετά μια τακτική θέλει, δεν θέλει κάτι άλλο. Και σου πέντα σόβρακο ο αντίπαλος προπονητής, άντε γεια. Με ομαδάρα ο Παναθηναϊκός, έτσι, όχι με τη πλάκα. Ξεχνούσε παίκτες στον πάγκο, είχε μια έπαρση ο Τούρκος. Την έπαρση την οποία τη δείχνει πάντα. Δεν είναι μεγάλος προπονητής. Αντιθέτως, ο Ιωαννίδης, αν ζούσε, θα τον κατάπινε το συγκεκριμένο. Θα τον κέρδιζε όλα τα μάτς, όπως τον κερδίζει ο Μπαρτζόκας.
του έχει πάρει τα σόβρακα ο Μπαρτζόκας. Και τώρα λέει ο Γιαννακόπουλος, φέρτε μου το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Πώς θα το φέρει το πρωτάθλημα, τόσο εύκολο, με τον Ολυμπιακό ανεβασμένο τόσο ψηλά ψυχολογικά μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας? Δεν το αποκλείω να το πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν νομίζω. Ο Ολυμπιακός είναι σε άριστη κατάσταση και άλλωστε μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ανακοινώθηκε ότι ο Μπαρτζόκας θα συνεχίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Άρα αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα προχωράνε διαδικασίες κανονικά. Βέβαια, το χθεσινό μάτσο τελικός δεν ήταν και τόσο εύκολος για τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν και τόσο καλός ο Ολυμπιακός, για να πούμε την πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά πιστεύω το μάτσο το πήρε ο Φουρνιέ, κατά την εκτίμησή μου, και ο Πίτερς, δύο παίχτες καταπληκτικοί. Ο Πίτερς ειδικά είναι μια παιχτάρα, ρε παιδιά, απίστευτος, δηλαδή από όπου σηκωνόταν το βάζε. Και ο Φουρνιέ στην κατάλληλη στιγμή έβαλε και τρίποντα και προσωπικές ενέργειες, δίποντα κλπ. Άλλαξε όλο το σκηνικό. Και ένα καθοριστικό καλάθι, το θυμάμαι σαν τώρα, έβαλε ο Βεζένκοφ. Πολύ δυνατό τρίποντο που άλλαξε όλο το σκηνικό στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, χωρίς αμφισβήτηση. Από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια. Πάντως να πω ότι έκλεισε ένας κύκλος 5 χρόνων για τον Ολυμπιακό. Με ένα τίτλο πήγε σε 5 πρωταθλήματα με ένα τίτλο. Τώρα από εκεί πέρα, τι γίνεται, επειδή πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, τα είπαμε και προηγουμένως. Ποιες είναι οι εξελίξεις μετά από αυτό το επεισόδιο ανάμεσα στον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη? Σύμφωνα με τα όσα λέει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έκανε μια δήλωση στη Ζούγκλα, στην ιστοσελίδα Ζούγκλα. Και έκανε μια δήλωση και είπε ο Μαρινάκης ότι έσκυψε, λέει, στο αυτί μου, λέει, πρώτα είπε ο Μαρινάκης ότι με έφτισε, λέει, έσκυψε ο Δημητριάδης, λέει, μου είπε στο αυτί πρώτα, τον κάλεσε ο Μαρινάκης ενώ μιλούσε με τον Καραπαπά, ο οποίος ξεκίνησε τη συζήτηση, τον κάλεσε ο Μαρινάκης. Και λέει, σύμφωνα με τα όσα διαβάσαμε και από τις δηλώσεις που κάνανε, με φώναξε, λέει, ο Μαρινάκης και πήγα κοντά του και μου είπε στο αυτί, σου μπιπ τη μάνα. Εγώ, λέει, μετά από αυτά τον έφτισα και τον τράβηξα από τα ρούχα και του έριξα και μια γροθιά, λέει χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω, ο Δημητριάδης τα λέει αυτά. Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Ο ένας σταμάτησε, μίλησε με τον Δημητριάδη και ο ίδιος ο Μαρινάκης είπε ότι ενώ θα έπρεπε, λέει, ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 εκαμίτες. Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα, δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει? Δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά? Τότε, λέει, με έφτισε, του έδωσε ένα χαστούκι και μετά μου έσχισε το πουκάμισο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει από αυτά εδώ που βγαίνουν. Είναι το χαστούκι του Μαρινάκη στον Δημητριάδη και το σκίσιμο της μπλούζας από πλευράς Δημητριάδη στο Μαρινάκη και η γροθιά. Μαρινάκης, όταν εμφανίστηκε σε κάτι βίντεο που τραβούσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ήταν γύρω γύρω, εμφανίζεται να έχει γύρω από το μάτι και μια μαυρίλα, ένα μαύρο σημάδι. Προφανώς ήταν από μπουνιά του Δημητριάδη. Αλλά εγώ κάθομαι και λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Ο ένας έχει 10 μέσα ενημέρωσης, 15, ξέρω τι έχει. Ελέγχει ό,τι γουστάρει. Ο άλλος είχε το μαξί μου δικό του, ο Δημητριάδης, και κάθονται και γίνονται και δίνουν αυτό το θέαμα σε όλο τον κόσμο. Τι να περιμένουμε μετά από αυτό, πείτε μου εσείς. Τι να περιμένουμε μετά από αυτό? Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή, εδώ αν δεν επέμβει ο εισαγγελέας. Πιστεύω ότι και ο εισαγγελέας φοβάται να επέμβει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κανονικά πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας. Πρέπει να επέμβει. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ότι φοβάται, δεν έχει επέμβει ακόμη. Εγώ απορώ, σήμερα έπρεπε να έχει επέμβει ο εισαγγελέας από το πρωί. Και όμως δεν έχει επέμβει. Μάλιστα. Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ξέχασα να σας πω προηγουμένως ότι η Ρεάλ έπαιξε χωρίς βασικούς της παίκτες και ένας εκ των βασικότερων ήταν ο Γκαρούμπα, ο οποίος τελικά σήμερα μας ενημέρωσαν από την Ισπανία ότι έχει τελικά ρήξη αχίλιου. Ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός. Ρήξη αχίλιου τένοντας στο αριστερό πόδι. Ο Οσμάν Γκαρούμπα τραυματίστηκε στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, σας θυμίζω.
και αρχικά οι άνθρωποι της ΡΑΛ είπαν ότι είναι σοβαρός τραυματισμός, επιβεβαιώθηκαν από τις εξετάσεις, θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα παραμείνει εκτός για περίπου 15 με 20 μέρες. Συγγνώμη, 10 με 15 μήνες. 10 με 15 μήνες θα μείνει έξω. Χάνει ένα χρόνο ολόκληρο και την επόμενη χρονιά, έως το μεγαλύτερο μέρος στον Καρούμπα. Τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τον παίχτη. Δυστυχώς έφυγε τραυματίας από εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Καρούμπα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα του Ολυμπιακού το εκμεταλλεύτηκε. Βέβαια, δεν έπαιξε πολύ με τη ρακέτα ο Ολυμπιακός, γιατί όπως θα είδατε, έβγαινε έξω φόρ να πάρει την μπάλα, κυρίως απ' έξω περισσότερο. Γι' αυτό αυτοί που διακρίθηκαν ήταν ο Πίτερς, η Συμπεχτάρα, όπως σας είπα, και ο Φρουνιέ. Και κατά διαστήματα ο Σάσα Βεζένκοφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον χθεσινό τελικό της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, πάμε στα εντός των τυχών τώρα. Λοιπόν, να πάμε στα εντός των τυχών, όπου η είδηση βγαίνει από το στρατόπεδο του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει κάνει γνωστή την συνεργασία του με τον Άγγελο Μπασινά. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Ηρακλής Φούρνη Βενέτη, όπως ονομάζεται, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Ένας άνθρωπος με σπουδαία διαδρομή, προσωπικότητα και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάσσεται στην οικογένεια του Ηρακλή σε μια χρονιά με μεγάλες απαιτήσεις και ακόμη μεγαλύτερους στόχους. Τον καλωσορίζουμε, λέει, στον ημίθεο και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα με την ομάδα μας, η ΠΑΕ Ηρακλή. ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλή Φούρνη Βενέτη, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Ο Ηρακλή, ο οποίος σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα είναι πιο κοντά στον Φεντερίκο Μπάρμπα. Έτσι, είναι ένας παίχτης ο οποίος πολύ καλός παίχτης, αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, βρέθηκε και στο στόχαστρο του Άρη, 32 ετών, παίζει σε μια ομάδα της Ινδονησίας, τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι και έχει παίξει στη Ρώμα, στην Έμπολη, φυσικά το ξέρει ο Ματσάρη, και αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό, τον γνωρίζει ο Ματσάρη, και έτσι λοιπόν φυσιολογικά αυτός θα έρθει. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες σε λίγο, γιατί αναφέρεται ότι ο Ηρακλής θέλει και το Μίτογλου, ο οποίος παίζει στον Ατρόμητο, το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Μπασινάς, και πιθανολογώ ότι ο Μίτογλου μπορεί να είναι παίχτης μαζί με τον συγκεκριμένο τον αριστεροπόδαρο που σας είπα προηγουμένως, τον Φεντερίκο Μπάρμπα. Μπορεί να είναι δίδυμο με το Μίτογλου ή τέλος πάντων να πάρουν ακόμα ένα ξένο παίχτη, όπως λένε οι πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είχαμε χτες την κατάκτηση του Double από τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Νίκησε και στο κύπελο 2-0 τον Ατρόμητο και έτσι λοιπόν, τον Αστέρα, συγγνώμη, και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι νταμπλούχος στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Μπράβο στην ομάδα του ΠΑΟΚ, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι κάνανε μια πολύ καλή προσπάθεια και τώρα ακούστε, ο Ραστέχνης ΠΑΟΚ έχει πάρει double στο ποδόσφαιρο γυναικών, έχει πάρει το κύπελο στους άνδρες, στο βόλεϊ, έχει πάρει στο handball το κύπελο στις γυναίκες και τώρα πάει και για το πρωτάθλημα. Έκανε το break μέσα στην Αθήνα επί της ΑΕΚ, πολύ σημαντικό αυτό, και νομίζω ότι θα πάρει 4-5 κύπελα φέτος, πρωτιές. Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, μια χρονιά στα 100 χρόνια που τουλάχιστον ξελασπώνει τον ΠΑΟΚ ο Ερασιτέχνης, με αυτούς τους τίτλους πήρε. Θυμίζω ότι η ΠΑΕ έχει να λέει μόνο για την ακαδημία της, γιατί η K19 πήρε το double, η K17 πήρε το κύπελο. Έτσι. Άρα λοιπόν η ΠΑΕ έχει να μιλάει, η K15 με συγχωρείτε πήρε το πρωτάθλημα, η K19 πήρε το double. Άρα η ΠΑΕ μπορεί να μιλάει μόνο για αυτά. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Για την ασθένεια του Παρασκευά του Άντζα μου στέλνει ένα μήνυμα ο Κωνσταντίνος και λέει: αυτή η ασθένεια δεν ξεπερνιέται, το ξέρω προσωπικά, λέει ο φίλος. Αδερφέ, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα, το ξέρω ότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και δύσκολος.

στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε αναφέρουν ότι έρχεται αθλητικός διευθυντής για την ΠΑΟΚ και έρχεται και ο Κοσέλεφ. Ο Κοσέλεφ είναι ο συγκεκριμένος τεχνοκράτης ο οποίος είχε έρθει στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο 3-1, αν το θυμάστε, ο Ουκρανός, ο οποίος ήταν στο ίδιο στη Σουίτα μαζί με την Κοντζαρόβα σε εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Είναι ένας τεχνοκράτης ο οποίος είναι έμπειρος. Έχει δουλέψει στη Μαρσέιγ, έχει δουλέψει και στην, εκτός της Μαρσέιγ, έχει δουλέψει και στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, έχει δουλέψει και στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, είναι δηλαδή έμπειρος. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, θα είναι αυτός στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, ο Κοσέλεφ επαναλαμβάνω, και θα πάρει και αθλητικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ. Είναι ηλυμένη απόφαση και έχει δοθεί εντολή στον Ανδρέα Παπαμιμίκο. Εκτός αυτού βέβαια, εντολή των εισαγωγικών, εκτός αυτού πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει και πολλά, μάλλον θα αλλάξουν και πολλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του. Εκτός του κυρίου Σαβίδη, της κυρίας Γκοτζαρόβα, η οποία θα παραμείνει απλό μέλος. Και ενός ακόμη, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι όλοι οι υπόλοιποι θα αλλάξουν φυσιολογικά, θα μπουν τεχνοκράτες, ο κύριος Τσάκας είναι ο άλλος που θα παραμείνει. Θα μπουν τεχνοκράτες και αυτοί οι τεχνοκράτες θα έχουν την διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα υπάρχει και εκπρόσωπος στην Αθήνα για Λίγκα και ΕΠΟ. Για Λίγκα και ΕΠΟ. Τώρα, λένε κάποιοι ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης, σαν πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πρεσάρεται από τον Τσίπρα για να μπει στα ψηφοδέλτια του κόμματος που θα κάνει ο Τσίπρας. Γιατί γνωρίζονται από τον ΠΑΟΚ και από την υποτιθέμενη συνεργασία την οποία είχαν. Ο Γκαγκάτσης είναι προς αυτή την πλευρά όσον αφορά τα κομματικά. Δηλαδή είναι στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο Γκαγκάτσης θέλει να μάθει και τη γνώμη του κυρίου Σαβίδη για το τι ακριβώς θα κάνει. Αν δηλαδή ασχοληθεί με την πολιτική ο Μάκης Γκαγκάτσης. Δεν είναι τίποτε σίγουρο. Αυτό ακούστηκε. Ο ΠΑΟΚ πάντως για τη θέση του Γκαγκάτση παίρνει τον Κοσέλεφ, ο οποίος είναι Ουκρανός, ο οποίος έχει δουλέψει σε αυτές τις ομάδες που σας ανέφερα πριν από λίγο και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτόν. Μέσα σε όλα να εκφράσουμε και την αισιοδοξία μας ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είχε ένα τροχαίο στα Γιάννενα, θα βγει από την εντατική. Έχουν γίνει δύο επεμβάσεις, κρανιοκεφαλικές κακώσεις είχε. Ένας έκανε αναστροφή, πήγε να κάνει αναστροφή σε σημείο που δεν επιτρέπεται και ο Μάριος ο Οικονόμου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων στη Μέθυνη, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Να πούμε καλή δύναμη και όλα να πάνε καλά, να βοηθήσει ο Θεός να επιστρέψει κανονικά. Ήταν με το μηχανάκι του ο Μάριος και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που έκανε, το οποίο έκανε αναστροφή. Επαναλαμβάνω, εκεί απαγορεύεται σε εκείνο το σημείο που έκανε αναστροφή. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες από τα Γιάννενα. Ξέχασα να πω προηγουμένως ότι με την κατάξη του double στο ποδόσφαιρο των γυναικών στα αποδυτήρια οι παίχτριες δημιούργησαν ένα αυτοσχέδιο κολλάζ για να γιορτάσουν την επιτυχία υπό τους ήχους του Μπαγκαράγκα, αυτού του τραγουδίου που κέρδισε την πρώτη θέση στην Eurovision. Είναι ένα σημείο από μια ανάρτηση την οποία έκαναν οι κοπέλες, οι γυναίκες του ΠΑΟΚ, οι πρωταθλήτρες και νταμπλούχες φέτος, έτσι, και κυπελούχες και πρωταθλήτρες και νταμπλούχες συνολικά ΠΑΟΚ. Για πάμε.

Αυτά εδώ τα ανέβασαν οι ίδιες οι ποδοσφαιρίστριες στο τραγούδι, όπου φαίνονται οι ίδιες να υπογράφουν κάποια χαρτάκια και να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για τον Μπαγκαράγκα, για την κατάξη του double. Κατάξη του double από το ποδόσφαιρο γυναικών του ΠΑΟΚ. Μπράβο στα κορίτσια, συγχαρητήρια. Στα 20, είναι ο 20ός τίτλος σε 21 πρωταθλήματα. Δηλαδή μιλάμε για... Εδώ δεν υπάρχει αυτό που κάνανε. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Το έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Θυμίζω ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από 21 χρόνια με τότε Έφορο, ο οποίος το εμπνεύστηκε. Είχε κάνει και... υπήρχε μια ομάδα η οποία ενσωματώθηκε στον ΠΑΟΚ και τότε ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Κασιμάτης είχε ξεκινήσει το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ εκείνη την περίοδο, και νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ο ΠΑΟΚ βασιλιάς του γυναικείου ποδοσφαίρου χωρίς αμφισβήτηση. Όταν έχει πάρει από τα 21 πρωταθλήματα τα 20, τι να πεις από εκεί πέρα, τι να πεις, δεν μπορεί να πεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε και στον Άρη, τον ποδοσφαιρικό Άρη, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τον Άρη και κάποια άλλα που έχω. Έχουμε οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης παίρνει 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Clayton Diaby. Τι μεγάλη μαγιά είναι αυτή. Ο Καρυπίδης τον πήρε τον Diaby με 20 χιλιάρικα. Μπορεί να μην τα δώσει και αυτά στο τέλος στην ομάδα του. Και του πήγε τον πήρε ο ίδιος, λέει, τον επέλεξε αυτόν εδώ, φέρτονα, τον έβαλε, έπαιξε. Τον έδωσε δανεικό στην Αλντρίγια. Στην Αλντρίγια τον έδωσε δανεικό με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πήρε για ένα χρόνο 1,5 εκατομμύριο. Δανεικός ο Διαντή, ο οποίος στον Άρη μπορεί και να μην έπαιζε. Τον έβαλαν στην αρχή, ήταν ένας καλός παίχτης, αλλά ήταν πιτσιρικάς. Τώρα πήγε στην. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Πήγε στην Σαουδική Αραβία και βγήκε MVP. Η ομάδα του Αλντρίγια νίκησε το Σάββατο 2-1 στην παράταση στην Αλουλά. Πιστεύω ότι ο πιο φανατικός πλέον φίλαθλος της Αλντρίγια θα είναι ο Καρυπίδης. Στη δεύτερη κατηγορία παίζουν οι δύο ομάδες, έτσι, της Σαουδικής Αραβίας, και έτσι με την νίκη αυτή εξασφάλισε την άνοδο στην Pro League Saudi. Saudi Pro League, όπως ονομάζεται η πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Η Αλουλά είναι η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Κουλούρης εκεί. Ο Ευθύμης Κουλούρης, δηλαδή έπαιζε ο Διαντή με τον Κουλούρη αντίπαλο. Η Αλουλά προηγήθηκε στο σκορ, αλλά ένα αυτογκόλ ενός παίχτης και έφερε το μάτς στο 1-1, πήγαν στην παράταση και στην παράταση κέρδισαν πέναλτι στο 65. Ο τερματοφύλακας της Αλουλά απέκρουσε με τα πόδια, την έστειλε την μπάλα στον Χουσέιν, ο οποίος με ακρίβεια την έστειλε στη δικιά του εστία. Μιλάμε για αυτογκόλ το 65, έτσι έγινε το 1-1 και πήγαμε στην παράταση. Εκεί ο Λαμπόρντε, που προηγουμένως είχε χάσει το πέναλτι, σκόραρε το χρυσό γκολ, το οποίο έστειλε την ομάδα του στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Το πέναλτι το κέρδισε, για να το συμπληρώσω και αυτό, το κέρδισε ο Clayton Diaby. Αυτός κέρδισε το πέναλτι. Πολυτιμότερος παίχτης αναμέτρησε αναδείχθηκε ο Diaby, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλντρίγια από τον Άρη. Και έτσι λοιπόν, τώρα που ανεβαίνει η ομάδα, υπάρχει ρήτρα. Είναι υποχρεωμένοι να την πληρώσουν 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου, είναι η ρήτρα, για την ΠΑΕ Άρης από τον Diaby. Από το πουθενά 4,5, 5,5 εκατομμύρια ευρώ από το πουθενά. Σε μια χρονιά χάλια για τον Άρη, αλλά στα ταμεία του μπήκανε 5,5 εκατομμύρια ευρώ από μια πώληση παίχτη. Και σκέφτεται τώρα ο Καρυπίδης, τι σκέφτεται, να πάει να φέρει και άλλους παίχτες από εκεί. Πιτσιρικάδες 16-17 να τους βάλει και να παίζουν αυτοί. Φοβερά πράγματα, πραγματικά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕ και τον Άρη. Σήμερα η ώρα 6, Σανέλ Αρένα. Διαιτητές θα είναι ο Πουρσανίδης, ο Καρπάνος και ο Κατραχούρας, όπως ονομάζονται, με την ανακοίνωση σε ΟΚ που είδαμε. Και έτσι λοιπόν, οι διαιτητές ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν η διαιτητική τριάδα. ΑΕΚ Άρης 1-1 θυμίζω είναι μεταξύ των δύο. Σε μία ώρα από τώρα και 5 λεπτά αρχίζει το τρίτο παιχνίδι στην έδρα της ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Άρης πάει να κάνει το break εκεί. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο. Πάει να κάνει το break και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σήμερα, επαναλαμβάνω, 6 ώρα.
Ο Ηρακλής ανακοίνωσε παίχτη, τον Γιώργο Αρνόκουρο, διετές συμβόλαιο, υπέγραψε ο Αρνόκουρος, να το πούμε και αυτό. Είναι καλωσφαιριστής ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 2000, είναι 26 ετών, 2-4, power forward και center είναι η θέση που έπαιξε. Τώρα που έπαιζε την προηγούμενη χρονιά, έπαιζε στην ομάδα Vicos Faicons, η οποία ανεβήκαν στη GBL και αυτή, από την Α2, από την πρώην Α2. Ανεβαίνουν στην GBL για πρώτη φορά στην ιστορία τους, έτσι. Πήραν μέρος στο Final Four Elite της Elite League και ο συγκεκριμένος έπαιξε αυτή την κατηγορία και είχε 5,6 πόντους σε 31 παιχνίδια και 6,8 rebound και 1,5 assist και ένα κλέψιμο. Εντάξει, στους πόντους και στα rebound, εντάξει, είναι για θέση power forward. Ένα νέο παιδί, 26 ετών, έχει μπροστά του μέλλον, 2-4 ύψος. Εντάξει, μια καλή μεταγραφή για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Να επιστρέψω λίγο στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ και να σας πω ότι με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Αλεξάνδρ Ντιμητρόφ άφησε εκτός τον τραυματία Κύριλ Ντεσπότοφ και πήρε τον Μάρτιν Γεωργίεφ της ΑΕΚ. Ο αμυντικός της ΑΕΚ, ο Γεωργίεφ, συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της εθνικής Βουλγαρίας και ως εκ τούτου θα είναι στην πατρίδα του το επόμενο 24ωρο. Τραυματίας Ντεσπότοφ δεν θα μπορούσε να παίξει, δεν μπορεί να ενισχύσει την ομάδα του. Και έτσι λοιπόν, γιατί υποβλήθηκε σε χειρουργείο, θυμίζω, ο Ντεσπότοφ τον Μάιο. Η Βουλγαρία θα αποδεχτεί στο Πλόβντιβ το Μαυροβούνιο την ερχόμενη Δευτέρα, 7 η ώρα το απόγευμα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, το Αγίου Πνεύματος, Αργία εδώ, θυμίζω, στην Κεντρική Μακεδονία. Αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Μολδαβία στις 8 η ώρα στο στάδιο Ζίμπρου του Κισινάου στις 5 Ιουνίου. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία θα δώσει. Στο Πλόβντιβ λοιπόν, στη Φιλιππούπολη, θα παίξουν Βουλγαρία Μαυροβούνιο τη Δευτέρα 7 η ώρα. Και 5 Ιουνίου την Παρασκευή θα παίξουν εκτός έδρας με τη Μολδαβία 8 ώρα το βράδυ στο Ζίμπρου του Κισινάου. Λοιπόν, τώρα αν ενδιαφέρεστε για δουλειά, θα σας πω κάτι, γιατί έχουμε ένα μήνυμα από την Νοσοκόμα στο Σπίτι, κορυφαία εταιρεία, ψάχνουν νοσοκόμες τετραετούς φίτησης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δουλειά, όσοι έχετε κάποια γνωστή που να είναι νοσοκόμα τετραετούς φίτησης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για πλήρη απασχόληση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα με την Νοσοκόμα στο Σπίτι με το κινητό τηλέφωνο 6979-331-780. Επαναλαμβάνω, 6979-331-780, ή βρείτε την νοσοκόμα στο Σπίτι, επικοινωνήστε με τους ανθρώπους, ζητάνε νοσοκόμες τετραετούς φίτησης με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εκεί ο Μανώλης ο Γαϊδαρτζής σας περιμένει. Νοσοκόμα στο Σπίτι.

Κλείνουμε με μπασκετικό Άρη. Άρης, Ελλάδα, Κύπρος. Εκδήλωση. Ο τομέας ιστορίας του Άρη λοιπόν ανακοινώνει πως την εκδήλωση Άρης, Ελλάδα, Κύπρος, ακατάλητη δεσμή αίματος, που θα διεξαχθεί στο Ναός Μπαρ, στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, θα παρουσιάσει ο Θάνος Λούδος, όπως ανακοινώνει σήμερα. Και ο γνωστός, λέει η ανακοίνωση, για τα κυτρινόμαυρα αισθήματά του, δημοφιλής τηλεπαρουσιαστής, θα είναι το πρόσωπο που θα παρουσιάσει την εκδήλωση, κατά την οποία ο ΑΣ Άρης θα τιμήσει τους σημαντικότερους Κύπριους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από την ομάδα του, δηλαδή Παπέτα, Πατζιαρά, Αγαθοκλέους και Χριστοδούλου, μαζί με τον επιφανή Κύπριο οπαδό του Άρη, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί επίσης η αδελφοποίηση των παλεμάχων ποδοσφαιριστών του Άρη Θεσσαλονίκης και του Άρη Λεμεσού. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη 7 και 4 την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο γήπεδο του Άρη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, και είναι ανοιχτή σε όλους. Άρα λοιπόν είναι η εκδήλωση Άρης Ελλάδα Κύπρος. Όσοι ποδοσφαιριστές Κύπροι έπαιξαν στον Άρη, Παπέτας, δεν ξέρω πώς το θυμάται, δεκαετία 70 ο Παπέτας. Πατζιαράς, ο Γιώργος ο Πατζιαράς, που εντάξει είναι μεγάλο όνομα, ίσως και από τους κορυφαίους γκολκίπερ κατ' εμέ που έχουν παίξει τον Άρη, όχι ίσως, σίγουρα από τους κορυφαίους γκολκίπερ που έχουν παίξει τον Άρη. Ο Αγαθοκλέους και ο Χριστοδούλου, μαζί με τον Κύπριο παδό, τον Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Εδώ να πούμε ότι μετά τον Χριστίδη, στον Άρη έπαιξε ο Παπαφλωράτος και μετά έπαιξε ο Πατζιαράς. Και νομίζω ότι πρέπει να σημειώσω δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη ότι ο Χριστίδης ήταν τερματάρα, δεν το συζητάμε. Μετά μιλάμε για τον Πατζιαρά ομοίως και τον Παπαφλωράτο Στέλιο, εννοείται. Τερματαράδες, ας πούμε, πέρασαν από τον Άρη και νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Πέρασαν και άλλοι καλοί, πολύ καλοί τερματοφύλακες συνέχεια, αλλά λέω για αυτούς που ήταν δεκαετία 70, δεκαετία 80, εκείνη την εποχή, τη μεγάλη εποχή του Άρη. Λοιπόν, εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής. Σας τα είπα όλα αναλυτικά. Δεύτερη ώρα έχουμε και ρεπορτάζ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Focus 103,6. Σήμερα Δευτέρα. Έχουμε φτάσει στις 26 του μηνός, 25 του μηνός, συγγνώμη, Μαΐου. Και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Βέλη κατά της Μαρίας Καριστιανού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα που τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της επανέναρξης της δίκης για το τραγικό δυστύχημα. Εμείς κάναμε το σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, σημείωσαν. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού με έδρα την περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 200.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή,